0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Η μύτη μου ήταν αυτή πάνω στο μικρόφωνο. Μου αργύρισε Αγγέλου με τη μύτη του.
1: Είμαι η Ζεπρέ με τη δικιά της μύτη και ήρθαμε να κάνουμε ξυφομαχία εδώ στο Breakfast Show. Μόνο στο 92,9 Kiss.
0: Έτσι, με και εφηβρίο ξεφάντωμα και σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα. Φαίνεται ότι θα έχουμε ένα πολύ όμορφο καιρό και σήμερα έξω. Έτσι, ένα ήλιο υπέροχο δείχνει ότι θα μας αγκαλιάσει και θα ζεστάνει την ψυχή μας.
1: Εχθές έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο απόγευμα.
0: Πολύ όμορφο απόγευμα.
1: Πολύ ωραίο απόγευμα.
0: Και σήμερα νιώθω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία μέρα γενικότερα μαζί με ένα πολύ ωραίο
1: πάμε
0: απόγευμα.
1: Πάμε κατευθείαν στο απόγευμα, εγώ λέω.
0: Όχι, βρέ, αφού ήρθαμε που ήρθαμε, θα κάνουμε εκπομπάρα. Λοιπόν, έρχεται καινούργια σεζόν Casa de Papel, τα μάθατε.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω γιατί εγώ το βλέπω και φανατικά. Τελικά μπορούν οι Simpsons να προβλέψουν το μέλλον.
0: Πώς βοηθά την ψυχολογία η παρακολούθηση τη Eurovision, είναι και επίκαιρο θέμα
1: και
0: αυτό.
1: Και από ποιο δωμάτιο πρέπει να ξεκινάμε το καθάρισμα.
0: Δεν ξεχνάμε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Όπως επίσης ότι και το Viber της εκπομπής μας, παιδάκια μου καλά, είναι εδώ, είναι έτοιμο και σας περιμένει. Να ζεστάνουμε τα δαχτυλάκια σας. Τα δαχτυλάκια σας να τα ζεστάνετε εσείς βασικά, για να μας στείλετε εμάς μήνυμα και εμείς να σας απαντήσουμε και να περάσουμε ωραία. Γιο. 6942-929-929. Καλείτε τώρα. Όχι, καλείτε. Στέλνετε μηνύματα γιατί θέλουμε τώρα διάδραση. Έτσι, θέλουμε παρέα. Και θέλουμε και την ησυχία μας να πει στην κυρία αυτή.
1: Εγώ δεν ασχολούμαι πια. Κάνω ότι δεν την ακούω. Φοράω ακουστικά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 7 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9.
1: 7 και
0: 7. 7 και 7, ναι.
1: 14.
0: Και νομίζω. 14 Μαΐου είναι σήμερα.
1: Τι?
0: Ναι!
1: Oh my god.
0: Δηλαδή δεν είναι φοβερό?
1: What is going on?
0: Κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, σε αυτή τη ζωή δεν είναι τυχαία.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο από τη στιγμή που απλώσαμε τα μάτια μας ο ένας προς τον άλλον.
0: Καλημέρα να πω σε όλους εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Δεν αργήσατε. 7 λεπτά μόνο. Είμαστε εδώ. Έχουμε μπροστά μας.
1: Μια ολόκληρη τριωρία. Λοιπόν, άκουσε με τώρα, Αργύρη, γιατί έξω έχει πολύ ωραίο καιρό και έχει μπει ζεστούλα και λίγο την ντουλάπα μου τη βλέπω και δεν ξέρω από πού να την πιάσω για να... Δεν θέλω να κάνω μια μεγάλη ανανέωση. Και τώρα που ήρθε αυτός ο καιρός, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μπω στο My Day και να πάω στα My Day Rewards Coupons για να βρω το κουπόνι για να πάρω έκπτωση 20% για τις αγορές μου στο About You. Και εκεί μπορείς να βρεις φυσικά και εκατοντάδες ακόμη προσφορές και κουπόνια για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμη πράγματα. Τι περιμένετε λοιπόν? Μπείτε στο Day My Rewards Coupons.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, όταν λέγαμε πριν ότι θα είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα, το εννοούσαμε και το εννοεί και ο καιρός γενικότερα. 24 βαθμούς Κελσίου θα είναι το πικ της θερμοκρασίας σήμερα, που είναι μια ωραία θερμοκρασία. Δηλαδή δεν είναι ούτε πολύ ζέστη, αλλά έχει και τη δροσούλα του, υποσκιάνε, ας πούμε, 24 βαθμούς δεν είναι πολύ. Θα έχει κάποιες τοπικές νεφοσούλες καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Θα έχει κάτι ανεμουδάκια, δηλαδή θα φυσάει και λίγο. Οπότε αυτό δημιουργεί μια δροσούλα εξού και 24.
1: Θα έχει χιονοθύελες.
0: Θα έχει και ένα μικρό κατακλυσμό κάποια στιγμή. Όχι, ούτε καν. Παιδιά, θα είναι πολύ ωραία η μέρα. 17 με 24 δεν το λες και άσχημα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή ο Κηφισός έχει μια μικρή δυσκολία που δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει, αλλά that's okay. Λοιπόν, η κάθοδος ξεκινάει κίνηση από τον κόμβο μεταμόρφωσης πάνω και φτάνει μέχρι το Περιστέρι, παιδιά. Τι γίνεται στον Κηφισό? Ας μας ενημερώσει κάποιος επίσημα, παρακαλώ πολύ. Στην άνοδο, από το ύψος Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία Κουτσαστράβα, μια χαρά. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Και μέχρι στιγμής αυτά γίνονται στους δρόμους Αθήνα.
0: Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας στο Viber 6942-929-929. Να πούμε καλημέρα στην Κική, να πούμε καλημέρα στην Ειρήνη, στη Σοκρατία, στην Αγγελική. Και σε λίγο, μην ξεχνάτε, ξεκινάνε και τα παιχνίδια μας. Έχουμε τα δώρα μας, έχουμε τους διαγωνισμούς μας, έχουμε πολλά. Μόνο εδώ στο Kiss 92,9 φυσικά.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είναι Πεμπτούλα, είναι 14 Μαΐου. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 7 και 17 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss. Και τώρα, παιδιά, έτσι που ανοίγει ο καιρός και πλησιάζει το καλοκαιράκι, όταν κλείνετε τα μάτια σας και σκέφτεστε ελληνικό καλοκαιράκι, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο
1: Θυμάρι.
0: Μυαλό?
1: Θυμάρι, ήλιος, τζιτζίκι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η μυρωδιά που έχει, ρε παιδί μου, όταν περνάς κοντά από παραλία που έχει πάρα πολλά.
0: Αν σου έλεγα η πρώτη εικόνα που σου έρχεται σε νησί.
1: Μπλε σκεπή, ναι. Άσπρο στίχος, σπιτάκια.
0: Πολύ κοντά είσαι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε γιατί. Θα λύσουμε την απορία σε όσους την έχουν. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Γιατί τα σπίτια στα Κυκλαδίτικα νησιά είναι λευκά με μπλε παράθυρα? Το έχεις αναρωτηθεί ποτέ?
1: Εγώ έχω αναρωτηθεί, έχω πει στον εαυτό μου ότι είναι λευκά για να μην τραβάνε τη θερμότητα.
0: Ναι.
1: Για να μην καίγονται οι άνθρωποι στο σπίτι από τη ζέστη.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Πολύ σωστά είσαι. Λοιπόν,
1: αλήθεια.
0: Πολλά σπίτια σε νησιά όπως η Μύκονος, η Πάρος, η Νάξος, η Σαντορίνη ήταν αρχικά χτισμένα από πέτρα, καθώς το ξύλο δεν βρισκόταν εύκολα στα βραχώδη νησιά του Αιγαίου. Ωστόσο όμως οι πέτρες είχαν σκούρο χρώμα. Το δυνατό φως του ήλιου που χτυπούσε το καλοκαίρι τα σπίτια έκαναν το εσωτερικό τους αφόρητα ζεστό. Ως εκ τούτου λοιπόν οι κάτοικοι άρχισαν να βάφουν τους πέτρινους τοίχους λευκούς σε μια προσπάθεια να δροσίσουν τους εσωτερικούς χώρους. Η μέθοδος αυτή λειτουργήσε και οι κάτοικοι των νησιών υιοθέτησαν μέσα στους αιώνες με αποτέλεσμα τα δροσερά άνετα σπίτια παλιά για τους κατοίκους και γραφικούς οικισμούς, σήμερα και για τους επισκέπτες.
1: Εσύ, Αργύρη, θέλεις να σου πω κάτι?
0: Όσον αφορά το μπλε, να τελειώσω αυτό και θα μου πεις ότι θες. Αυτό για το άσπρο. Όσον αφορά το μπλε, λοιπόν, ήταν το πιο συνηθισμένο χρώμα που έβαφαν τις βάρκες τους. Και ό,τι χρώμα περίσευε, το χρησιμοποιούσαν για να γράφουν να χρωματίζουν τα παράθυρά τους. Και έτσι έμεινε λοιπόν αυτό το λευκό με το.
1: Φανταστικό.
0: Με το μπλε, που είναι και το σήμα κατά τεθέν των Κυκλαδίτικων νησιών.
1: Από όλο αυτό που είπες, ξέρεις, κρατάω ότι είμαι πάρα πολύ έξυπνη, γιατί χωρίς να γνωρίζω αυτό το θέμα εδώ,
0: ναι.
1: Έβαλα το μυαλό μου να λειτουργήσει και είπα, κοίτα να δει, γιατί το κάνουν άσπρο το σπίτι εκεί πέρα στο νησάκι,
0: ναι.
1: Για να μην ζεσταίνονται πολύ. Και είχα δίκιο.
0: Πολύ ωραία.

0: Πάντως.
1: Ωραία, έστω ρε παιδί μου, αλλά να είστε έξυπνοι. Μην πάρετε τώρα οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι τις υπόλοιπους, στους υπόλοιπους διαγωνισμούς.
0: Μια χαρά. Εμείς τώρα θέλουμε τον σύγχρονο Αϊνστάιν και τη σύγχρονη Μαρή Κιουρί.
1: 2-10-80-50.000, καλέστε τώρα. The Breakfast Show. Κάθε

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, 22 λεπτά μετά τις 7, 14 Μαΐου, και πάμε να πούμε...
1: Η πρώτη καλημέρα.
0: Η πρώτη καλημέρα λοιπόν θα μας την πει ο Βασίλης. Καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα Kiss, καλημέρα παιδιά.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαστε καλύτερη παρέα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Για να σε ρωτήσω Βασίλη μια πολύ σημαντική ερώτηση. Περνιέσαι για έξυπνος?
2: Κοίτα, έτσι μου λένε γενικότερα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, αν μου το λένε για να με στεναχωρούν.
0: Ναι.
2: Για να είμαι ειλικρινής.
0: Εσύ πού θα, θα κατατάξεις τον εαυτό σου, ας πούμε, την εξυπνάδο σου, σε τι βαθμό IQ? Είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση που σου κάνω τώρα.
2: Αν σου πω δεν το έχω ψάξει καθόλου, ο μέσος όρος πόσο είναι το IQ?
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι.
0: Κοίταξε, ρε παιδί μου, να, θα σου κάνω μια ερώτηση. Ας πούμε, πόσο κάνει 10 και 10.
2: 20.
0: Μπράβο! Είσαι πάρα πολύ έξυπνος.
3: Είσαι σίγουρα πιο έξυπνος από τον Αργύρη.
0: Από τη ζωή που μετράει με δαχτυλάκια είσαι σίγουρα πιο έξυπνος. Λοιπόν, Βασίλη μου, πώς περνάει η μέρα σου, τι λέει, τι προγραμματίζεις?
2: Η μέρα μου πάλι ξεκινάει με εκεί.
0: Ναι.
2: Για να είναι καλή, εννοείται.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Για να είσαι έξυπνος.
2: Βγαίνουμε στη δουλειά και ό,τι προλάβουμε και καθημερινή κάνουμε. Από άψη υποχρεώσεων, τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακο.
0: Φανταστικά, καλέ μου. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, σου φτιάξαμε και το βράδυ. Θα πάρεις την παρέα σου και θα πας στα TGI Fridays, επειδή είσαι πάρα πολύ έξυπνος. Θα πάρεις όμως έναν έξυπνο να πάτε να φάτε. Δεν θα πάρεις τώρα τους άλλους.
2: Αλλά δεν τον είναι άλλη,
0: όχι.
3: Άρα μόνος του θα πάει να φάει.
0: Μόνο έξυπνοι.
2: Καλά μου το είπε, γιατί δεν έχει και πολλούς ήλους έξυπνους.
0: Λοιπόν, άκουνε.
2: Θα δω να φτιάξω πολύ.
0: Θα τους ρωτάς αυτό που σε ρώτησα και εγώ εσένα. Πόσο κάνει 10 και 10. Όποιος σου απαντάει, ωραία, είναι έξυπνος.
3: Θα περάσει το μέσο όρο της Ελλάδας τουλάχιστον.
2: Ωραία, ναι.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου. Να πάτε
2: είστε φοβερή,
0: να
2: παιδιά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστούμε, καλέ μου. Καλή σου μέρα. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα.

0: πατάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Yay, yay, είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Φέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Φέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Φέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί. Και εκεί.
10: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost, η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 92,9.

0: Boulevard of Broken Dreams ακούμε από τους Green Day εδώ συντονισμένοι στον 92,9 και σε αυτή την Πέμπτη. Και γιατί είναι ωραίες οι Πέμπτες, Αργύρι μου?
1: Γιατί είναι ωραίες οι Πέμπτες,
0: Αργύρι μου? Γιατί αύριο είναι Παρασκευή.
1: Σωστά.
0: Και μεθαύριο είναι Σάββατο.
1: Και γιατί εχθές ήταν Τετάρτη και προχθές Τρίτη.
0: Και προχθές Δευτέρα.
1: Ναι, είναι μια ωραία μέρα η Πέμπτη, η αλήθεια είναι, που έτσι σου δίνει ελπίδες για το Σαββατοκύριακο και μια γλυκιά ανάμνηση για τη βδομάδα που σχεδόν έχει περάσει.
0: Ξέρεις τι άλλο μου δίνει ελπίδες? Η νέα γενιά, Αργύρι μου.
1: Συμφωνώ.
0: Η νέα γενιά, ξέρεις τι κάνει? Κάνει θαύματα.
1: Ναι, ρε, εσύ, σίγουρα. Όπως για το 19χρονο.
0: Για το 19χρονο, θα σου
1: μα
0: πω.
1: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, τι genius είναι αυτό?
0: Λοιπόν, ένας 19χρονος icon, προγραμματιστής, δημιούργησε έναν προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης.
1: Μια καινούργια εφαρμογή, τέλος πάντων.
0: Ναι, που είναι σαν το ChatGPT, σαν όλα αυτά, ρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο πιο εξειδικευμένο. Το οποίο μπορεί να σου πει, έχει προγραμματιστεί να σε βοηθάει με διάφορα tasks, τέλος πάντων, αλλά ένα από αυτά μπορεί να κάνει είναι να σου πει αν το αντικείμενο του πόθου σου είναι ξανά single.
1: Σ' αρέσει, ας πούμε, ένας Γιάννης. Είναι μια Μαρία.
0: Ναι.
1: Παρακολουθεί αν ο Γιάννης η Μαρία, τέλος πάντων, σβήσει κοινές φωτογραφίες και story με το τέρι του, ανεβάσει φωτογραφίες τύπου ελευθερία ξανά, ξέρεις, αυτές τις μέλα.
0: Ναι. Ή λίγο πιο, ξέρεις, σε καθρέφτη αυτή τη φωτογραφία που ανεβάζουμε, που λέμε κοίτα ξαφνικά, κοίτα τι ωραίος που είμαι, τι ωραία που είμαι.
1: Κάνει unfollow σε μέλη της οικογένειας του Γιάννη, της Μαρίας αντίστοιχα, που μέχρι πρώτη ανέβαζε συνέχεια.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, να σου πω, αυτό δεν είναι και καλό δείγμα, γιατί και εγώ όταν έχω χωρίσει από Tact, έχω κάνει ένα χρόνο να σβήσω μέλη οικογένεια αλλού.
1: Ένα χρόνο μετά θα το βρει αυτό το ChatGPT και θα σφίξει.
0: Αμα είναι να περιμένει να έχει χωρίσει, να έχω χωρίσει, να μου πει μετά από ένα χρόνο.
1: Εντάξει, να σου πω, αν δεν δώσει δείγματα και αυτό, που τι αμυρίζει τα νύχια του που δεν έχει.
0: Έχει δίκιο.
1: Ναι, μα τι να κάνουμε τώρα. Πάντως είναι δαιμόνιο
0: είναι
1: αυτό που έχει κάνει.
0: Και μπράβο σε αυτό το παιδί, πραγματικά.
1: Μπράβο, μωρέ, τώρα αλήθεια.
0: Γιατί, όχι, φανταστικό είναι.
1: Έλα και εσύ.
0: Βέβαια, μια
1: ότι εσύ ξεροσταλιάζεις και περιμένεις πότε θα χωρίσει αυτός ή αυτή που σου αρέσει, δηλαδή μπορώ να τρελαθώ.
0: Θέλω να σου πω όμως ότι, κοίταξε να δεις τώρα, ό,τι και να κάνει τεχνητή νοημοσύνη, ό,τι και να κάνει 19χρονος, ό,τι και να κάνει το ChatGPT και το MIPT και το CPT,
1: ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι σαν τη γυναίκα που ψάχνει και γίνεται detective στα social media, δεν υπάρχει.
1: Εσύ αλήθεια, έχεις παρακολουθήσει?
0: Τι?
1: Όχι στα social,
0: τι?
1: Γενικά.
0: Τι?
1: Γενικά,
0: τι?
1: Γενικά.
0: Φυσικά και όχι. Ποτέ μου. Εγώ να βάλω καπέλο, να πάρω φίλοι μου, να πάρουμε μπουκαλάκια με νερό και να προπατήσουμε 15 χιλιόμετρα για να μας καταλάβει από τα αμάξι, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Εγώ κυρία, πάντα κυρία.
1: Τι χρώμα φορούσατε?
0: Νομίζω ότι η φίλη μου φορούσε μια μπλε electric μπλούζα. Νομίζω μας ακούει κιόλας. Θα το θυμάται σίγουρα αυτό το περιστατικό. Τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Λοιπόν, για στείλτε στο Viber.
0: Γιατί παιδιά, πρέπει να ξεφτιλίζομαι εγώ κάθε πρωί σε αυτή την εκπομπή?
1: Έλα, και εγώ το έχω κάνει μια φορά. 6942-929-929. Έχετε παρακολουθήσει με γυαλιά και καπέλα και τέτοια? Θέλω να τα μάθω όλα εδώ στο Viber. Παρ' όλα αυτά, σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε όνομα πολύ ζώφητο πράγμα, παιδιά. Και παίζουμε το γράμμα φου. Πώς λέμε, φακός.
0: Φώτης.
1: Φακός, φώτης, όλα αυτά.
0: Φυστική, φάρσαλα, φώκια.
1: Φάρσα γενικότερα που είναι η ζωή όλη. Οπότε καλείτε στο 210-80-50-000, γιατί έχουμε καλλιντικάκια από τη σέρια για τα μουτράκια σας τα όμορφα.
0: Που βάφηκε την Αντιγόνη στη Eurovision. Σήμερα θα τη βάψουνε. Περιμένω υλικό εγώ τώρα.
1: Σήμερα που θα τη δούμε το βράδυ την Αντιγόνη, που είναι ο μητελικός της, βαμμένη με τη σέρια πίνε.
0: Και εμείς
1: τα έχουμε εδώ αποκλειστικά για να σας τα δώσουμε σε πολύ λίγο. 210-80-50-000. Καλέστε για όνομα πολύ ζωφητό πράγμα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και θέλω να πω ότι έχω παρατηρήσει ότι εδώ στο Viber, παιδιά, είστε πολύ ύποπτα παιδάκια. Έχετε κάνει πολλές παρακολουθήσεις. Αλλά δεν θα εκθέσουμε κόσμο. Κάτι βλέπω εδώ, κάτι γκάλο που έχετε κάνει για να μάθετε για το αντικείμενο του πόθου σας. Έχετε κάνει διάφορα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε να παίξουμε, φυσικά. Αυτό.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και έχουμε στην παρέα μας τον Άγγελο. Καλημέρα, Άγγελε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου, ξέρεις?
3: Καλά.
0: Τώρα.
3: Στη δουλειά πηγαίνω.
0: Με τι ασχολείσαι, με τι ασχολείσαι, καλέ μου?
3: Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος στο νοσοκομείο.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, να σου πω, Άγγελε, το ΦΥ πώς φαίνεται σαν γράμμα?
3: Εντάξει, συμπαθητικό.
0: Ωραία. Εσύ έχεις παρακολουθήσει ποτέ?
3: Το διαγωνισμό, ναι.
1: Όχι το διαγωνισμό, έχεις παρακολουθήσει αντικείμενο πόθου. Να βγεις έξω με τα μάξι, να πάρεις ντόνατς, καπελάκι και να κάτσεις εκεί πέρα με τις ώρες.
3: Όχι, εντάξει.
0: Πολύ το σκέφτηκες, Άγγελε. Πολύ το σκέφτηκες. Λοιπόν, πάμε στο ΦΥ καλύτερα, γιατί εδώ θα είμαστε πιο καλοί. Λοιπόν, βάζουμε χρονόμετρο και ξεκινάμε.
3: Μάλιστα, ναι.
0: Φύγαμε, λοιπόν. Ένα όνομα.
3: Φώτης.
1: Ένα φυτό.
3: Φτέρι.
0: Αλλιώς υποτικοπαγίδα.
3: Ναι.
1: Με αυτό το όργανο έπαιζαν οι βοσκοί στα πρόβατα.
3: Λάουντο.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Επάγγελμα φυσικοθεραπευτής.
1: Μια πόλη.
3: Φουκουσίμα.
0: Ο καπνοδόχος του πλοίου ή εργοστασίου, μεταφορικά ο μανιώδης καπνιστής.
1: Όπου αυτός
3: Πουάρο.
1: Μπράβο. Αλλιώς την τρικυμία.
3: Φουρτούνα.
0: Ένα ζώο.
3: Ζω φώκια.
1: Στο ελληνικό αλφάβητο έχουμε σύμφωνα και
3: φωνήεντα.
0: Ναι.
1: Μας πήγε στην καρδιά, στην κούλουρη.
0: Και εσύ, ρε παιδάκι μου, σιγά το πράγμα και όλα. Σιγά, μας άκουσες. Το φλάουτο, θέλω να μου γνωρίσεις ένα βοσκό που παίζει φλάουτο.
1: Νομίζω ότι παίζουν και φλάουτο και φλογέρα παίζουν.
0: Τι λες μόλις που παίζουν φλάουτο?
1: Δεν παίζει φλάουτο βοσκός? Πιστεύεις ότι όλοι οι βοσκοί δηλαδή έχουν? Δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να έχει μουσικές γνώσεις ένας βοσκός?
0: Μάλιστα, μαζευτούν πολλοί βοσκοί που παίζουν πολλά όργανα να κάνουν ορχήστρα.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα δουλεύεις μπορεί και εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, το δεχτήκαμε. Λοιπόν, Άγγελε, καλλιτικά από τη Serie A, λοιπόν, να τα δώσεις, να τα κρατήσεις, να τα δώσεις, ό,τι θες να τα κάνεις. Που βάφηκε να λιγώνει στο Eurovision φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σου.
3: Ευχαριστώ. Εγώ, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: 92,9 Kiss.

0: Δώστο μου σωστά, Αγγέλου, σε παρακαλώ πολύ. Τραγουδάει η Μέλανη Φιώνα εδώ, στο 92,9. Εκεί είσαι.
1: Η Μέλανη το θέλει.
0: Η Μέλανη το θέλει. Η Μέλανη Ζωμός.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πραγματικά. Επειδή είμαι πάρα πολύ έξυπνη, είμαι και πάρα πολύ αστεία. Αυτά πάνε χέρι-χέρι, να ξέρεις.
1: Πραγματικά, ώρες-ώρες γαργαλιέμαι.
0: Γαργαλίσου. Κάτσε στην άκρη, γαργαλίσου, γιατί θα πω κάτι το οποίο ξέρω ότι δεν έχει καμία ιδέα, αλλά οι περισσότεροι Έλληνες, επειδή είμαστε πολύ όντα, ρε παιδί μου, που παρακολουθούμε πολλές σειρές, έχουν πολλές ιδέες για αυτό που θα μιλήσω τώρα. Επιστρέφει το La Casa de Papel, αρχίριο.
1: Το έχω ακούσει, μωρέ, απλά δεν το έχω δει.
0: Εγώ το έχω δει το La Casa de Papel, πορωμένα κιόλας, empieza La Mitriacado.
1: Απλά έχω την αίσθηση ότι είναι πολλά χρόνια πριν.
0: Είναι δηλαδή, πολλά χρόνια πριν.
1: Επιστρέφει μετά από πόσα χρόνια.
0: Επιστρέφει. Έλαντε. Πότε δηλαδή, ήταν η τελευταία σεζόν.
1: Πολλά χρόνια
0: μέσα στο COVID
1: το...
0: νομίζω ήταν η τελευταία σεζόν.
1: Δεν είναι από τις πρώτες σειρές που έγιναν χαμός με το Netflix.
0: Με το Netflix. Πολύ μεγάλος χαμός. Ήταν από τις νούμερο ένα σειρές τους.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτό που θέλω να σου πω.
1: Κάνανε επιτυχία τα παιδιά και επιστρέφουν.
0: Ναι. Αυτό που θέλω να σου πω είναι λοιπόν ότι ξεκινάει το 2027 θα ξαναδούμε στις οθόνες μας La Casa de Papel.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά αυτό που δεν έχει γίνει ακόμη ξεκάθαρο, γιατί βγήκε ένα τιζεράκι 50 δευτερολέπτων, πόσο ήταν.
1: Άρα είναι επίσημο.
0: Που έδειχνε τους χαρακτήρες κτλ. Αλλά δεν σου λέει θα βγει η έκτη σεζόν. Σου λέει ότι θα γίνει ένα expansion of the universe, of the La Casa de Papel universe. Που σημαίνει ότι θα γίνει μια επέκταση του ήδη υπάρχοντος σύμπαντος του La Casa de Papel. Το οποίο
1: αυτό
0: είτε σημαίνει.
1: Μπορεί να είναι κάτι one and off, ας πούμε, μία και έξω.
0: Όχι, όχι. Μπορεί να είναι spin-off, δηλαδή μια σειρά με χαρακτήρες από το La Casa de Papel.
1: Okay.
0: Που έχει γίνει αυτό στο παρελθόν με τον Berlin,
1: okay,
0: που ήταν ένας από τους βασικούς. Η οποία σειρά δεν μου άρεσε τόσο, να σου πω την αλήθεια,
1: okay,
0: γιατί ξυλοβαρέθηκα. Αλλά θα γίνει, ρε παιδί μου, δηλαδή ότι κάτι
1: δηλαδή,
0: έρχεται.
1: Παίρνουν κάποιους χαρακτήρες από τη σειρά και κάνουν μια άλλη σειρά. Αυτό
0: ναι,
1: είναι.
0: Αλλά δεν μας το έχουν ξεκαθαρίσει αν θα είναι αυτό ακριβώς.
1: Okay.
0: Δηλαδή, είτε θα βγει καινούρια σε πολλά εισαγωγικά σεζόν,
1: okay,
0: είτε θα βγει ένα μεγάλο επεισόδιο, είτε
1: ωραία,
0: θα βγουν spin-offs. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη,
1: okay,
0: αυτό.
1: Θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Σημασία έχει ότι για τους θαυμαστές της σειράς και τους φαν της σειράς, κάτι που θα μυρίζει Casa de Papel θα επιστρέψει στις οθόνες.
0: Θέλουν να το κρατήσουν ζωντανό, γιατί ήταν ένα πολύ καλό. Και μαρκετινίστηκαν να το πάρει. Δηλαδή, ήταν ένα πολύ καλό product.
1: Φανταστικά. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλά πολλά ακόμα μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίο, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1-2-32 και 6-9-45-100-7-35.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
7: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: κλείσει. Μπείτε στο My Day, στο My Day, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και πάτε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food και για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Α, και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. ΔΕΗ My Rewards Coupon, λοιπόν, για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά, Θεσσαλονίκη, όχι, not Αθήνα. Λοιπόν, Αθήνα, λοιπόν, παιδιά μου, καλά.
2: Ή ψάχνεις Θεσσαλονίκη εσύ?
0: Μου βγήκε ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Εσύ τι, κάτι πρέπει να ψάχνεις για να σου βγήκε ο καιρός στη Θεσσαλονίκη?
0: Όχι, παιδί μου, πατάω στη σελίδα και έχει επιλογές Θεσσαλονίκη, Μαρούση, έχει διάφορες.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θες Θεσσαλονίκη? Να δω, πάνω στη Θεσσαλονίκη. Α, έχει κάτι βροχούλες. Είχε βροχούλες το πρωί. Φοβερό. Λοιπόν, εδώ δεν μας αφορά εμάς αυτό, δεν έχουμε βροχούλες. Αθήνα πάμε. Λοιπόν, έθριος καιρός. 24 με 25 βαθμούς Κελσίου θα είναι το πικ της θερμοκρασίας. Έχει και κάτι μικρές νεφοσούλες μέχρι τις 11-12 η ώρα και μετά τις 2 το μεσημέρι. Αλλά όχι κάτι φοβερό, παιδιά. Πολύ ωραία. Λίγο.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και
0: όχι,
2: τα
0: όχι, είναι
2: μου.
0: Πολύ ωραία. Είναι αυτό που πρέπει, ρε παιδί μου. Είναι η θερμοκρασία που σε κάνει να γαλιάζει Okay.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι δραματικά. Παίζεται η Οδύσσια και η Ιλιάδα ταυτόχρονα σε όλα τα στενά του κόσμου.
0: Okay.
2: Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε ένα κυφισό από το ύψος του Περιστερίου μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωσης και μη σου πω ότι φτάνει και μέχρι τις Αχαρνές κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Να σας πω επίσης ότι η Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι Κουτσά Στραβά το Μαρούσι έχει κίνηση. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η κυφισία σαν αναδιαστήματα είναι, μιλάμε, πολύ δύσκολη η κατάστασή της. Να σας πω επίσης ότι η Αρδιτού τα βλέπει όλα κόκκινα. Στα κόκκινα είναι η Αρδιτού σε όλο της το μήκος. Και αυτά.
0: Ωραία,
2: αυτά,
0: πολύ ωραία. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6942-929-929 και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε αν τελικά οι Simpsons προέβλεψαν, ρε παιδιά, το Χανταϊό. Είναι δυνατόν?
2: Οι Simpsons έχουν προβλέψει άπειρα πράγματα που έχουν συμβεί μετά από χρόνια. Μέχρι και τον Τραμπ να είναι πρόεδρος Αμερικής.
0: Για να δούμε. Σε πολύ λίγο, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
1: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: 9 λεπτά μετά τις 8 λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Τι έγινε, πού είστε παιδάκια μου, καλά? Έχετε έρθει στην παρέα μας, έχετε ξυπνήσει, έχετε φτιάξει καφεδάκι? Γιατί τώρα θα σας μιλήσουμε για προβλέψεις και όχι για τα ζώδια, για τους Simpsons, οι οποίοι έχουν συνδεθεί πολλές φορές, σου λέει, με υποτιθέμενες προβλέψεις από την πολιτική μέχρι και την τεχνολογία και την pop κουλτούρα. Παλιότερα, λέει, έχουν βρεθεί προβλέψεις, έχουν επιβεβαιωθεί μάλλον προβλέψεις που έχουν κάνει σε διάφορα επεισόδια των Simpsons για την προεδρία του Donald Trump, για τα ρούχα της Καμάλα Χάρης, για την εμφάνιση της Lady Gaga στο Super Bowl και πολλά πολλά ακόμα.
1: Εσύ, είναι φανταστικό, γιατί όντως αυτά είναι τα πιο βασικά, ας πούμε, που έχουν βρει. Έχουν βρει μέχρι και ότι θα χρησιμοποιούμε smartwatches, ναι, τη λειτουργία τους. Είναι πραγματικά φανταστικό. Και τώρα που είδαμε όλο αυτό που γίνεται με το Χανταϊό, που κάνανε την καραντίνα μέσα στο πλοίο, μέσα στο κρουαζιερόπλοιο όλοι αυτοί, θέλω να σου πω λοιπόν ότι το 2012, ναι, είχαν γράψει ένα ανάλογο εφιαλτικό σενάριο με πλοίο, ναι, και η υπόθεση έχει πράγματι πολλές ομοιότητες και προς το σκηνικό του κρουαζιερόπλοιου, αλλά και την ανακοίνωση για το θανατηφόρο ιό και την απομόνωση στη θάλασσα. Και εντάξει, δεν πρόκειται για κυριολεκτική πρόβλεψη,
0: ναι,
1: του Χανταϊού,
0: αλλά όσο να είναι, δεν είναι φοβερό? Πριν πόσο καιρό είναι αυτό το επεισόδιο και τώρα το φέρανε?
1: Το 2012.
0: Απίστευτο, εσύ.
1: Δεν, πραγματικά.
0: Είναι απίστευτο. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι λίγο έτσι είναι και ο Καπουτζίδης.
1: Α, ναι, ισχύει αυτό.
0: Σε όλες τις σειρές του.
1: Ισχύει αυτό, καλή.
0: Δηλαδή τα σκάνδαλα που είχαν βγει στο παραπέντε με τον Πρωθυπουργό, στις Σαββατογεννημένες με τη θα κερδίσουμε τη Eurovision. Εγώ την είχα κερδίσει τη Eurovision και τότε ήταν που είχε πάει ο Ρουβάς και είχε βγει τρίτος.
1: Ναι.
0: Μετά ήταν η Παπαρίζου που κερδίσαμε τη Eurovision. Κατά καιρούς, άμα δεις τις σειρές του Γιώργου, έχει πολλά μελούμενα.
1: Έχει όντως πολλά. Και μπράβο και στον Γιώργο Καπουτζίδη. Μπράβο.
0: Έχει το χάρισμα.
1: Έχει το χάρισμα που έχει και ο δημιουργός του.
0: Να πούμε για καλή επιτυχία σήμερα με τη Μαρία Κοζάκου, που θα αναμεταδώσουν τον ημιτελικό στην ΕΡΤ σήμερα για την Eurovision. Ο δεύτερος ημιτελικός συμμετέχει η Αντιγόνη. Όλα, ό,τι πληροφορία έχουμε να τη λέμε.
2: 92,9 Kiss 90's to now. Kiss Throwback.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 17 λεπτά μετά τις 8, είναι Πεμπτούλα, είναι 14 Απριλίου. Μαΐου, τι Απριλίου μπορώ να λέω κι εγώ. Παιδιά, δεν έχω, με λέει πάπο και εγώ αντιστέκομαι και δυστυχώς πρέπει να το αποδεχτώ.
1: Αχ, πρέπει κάποια στιγμή να πούμε τι έγινε χθες που πήρες εσύ το αυτοκίνητο, αλήθεια. Πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε
0: θέλω
1: αυτό.
0: Θέλω να το βουλώσεις κάποια στιγμή. Δεν θέλω να λέμε τα πάντα στον
1: αυτό
0: αέρα.
1: Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί πραγματικά εχθές που τράκαρες πάνω στο πεζουλάκι, θα το ξεχάσω εκεί που πει πάμε να παρκάρεις να πάρεις κάτι από το οποίο σκυλοτροφή, τι ήθελες να βάλεις.
0: Έλεγα με παιδί, μπουπ.
1: Μπουπ μπροστά. Μέσα σε όλα τα άλλα, βέβαια έχασε όλους τους δρόμους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι άλλο ωραίο έκανες που πήγες να τρακάρεις δύο-τρεις φορές.
0: Δεν πήγα να τρακάρω.
1: Δεν πήγες να τρακάρεις.
0: Δεν κινδυνεύει άλλος κόσμος μαζί μου. Εγώ κινδυνεύω.
1: Όχι, εξαιτίας των άλλων πήγες να τρακάρεις, αλλά δεν είσαι γρήγορος. Δεν σαν και εμένα που είμαι easy rider στους δρόμους, παίρνω τα μάξιμο μακριά.
0: Οι Dukes όλοι μαζί. Λοιπόν, παιδιά, είναι μεταβατική περίοδος. Ερχόμαστε από το χειμώνα, έρχεται καλοκαιράκι, ανανεωνόμαστε, ανοίγουμε παράθυρα, αερίζουμε ντουλάπες, πράγματα. Τι καλύτερο λοιπόν από ένα βιολογικό καθαρισμό, βαθύ βιολογικό καθαρισμό από την Clarity Pro και το φίλο μας το Φίλιππο, ο οποίος μας προσφέρει ένα ωραιότατο διαγωνισμό για να κερδίσει ένας από εσάς αυτό το βιολογικό καθαρισμό. Γιατί στο Kiss 92,9 κάνουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς. Πηγαίνετε λοιπόν για αρχή στο Instagram του Kiss 92,9, πατήστε follow γιατί τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί ταυτόχρονα και ένας από αυτούς είναι και αυτός.
1: Η Clarity Pro δραστηριοποιείται στον επαγγελματικό βιολογικό καθαρισμό προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, με έμφαση στην υγιεινή, τη φρεσκάδα και την ασφαλή απομάκρυνση ρήπων χωρίς επιβλαβή χημικά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ενέργειας θα προσφέρουμε ως δώρο έναν πλήρη βιολογικό καθαρισμό επίπλων.
0: Παιδιά, μετά λέει για μένα.
1: Επίπλων σπιτιού στον τυχερό νικητή. Η υπηρεσία περιλαμβάνει καθαρισμό καναπέδων, στρωμάτων, πολυθρόνων, καρεκλών και γενικά υφασμάτων εμφανιών. Πόνεσα.
0: Ελβίδα, αν μας ακούσει από τη γραμματεία, φέρει λίγο πάγο στην ηλίθεια, χτύπησε μόνη της. Λοιπόν, δεν έχετε πολύ χρόνο, παιδιά. Μέχρι σήμερα
1: είναι. Εγώ έχω πολύ χρόνο, έτσι όπως με βλέπω.
0: Μέχρι σήμερα είναι να δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί μέχρι σήμερα Πέμπτη, στο Instagram του Kiss 92,9 και αύριο το πρωί εδώ θα βγει ο νικητής. Δεν θα με αφήσει να πω τίποτα. Έχω τον κούφι απέναντι, αλήθεια.
1: Λοιπόν, θέλω να μάθεις κάτι πολύ σημαντικό.
0: Τι να μάθω, βρε κακουμίρα.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω από ποιο δωμάτιο όλοι εμείς που καθαρίζουμε και μας αρέσει το καθάρισμα, υπάρχει τρόπος για να καθαρίσεις σωστά το σπίτι. Πρέπει να ξεκινήσεις από το σωστό μέρος. Εσύ από ποιο μέρος ξεκινάς όταν καθαρίζεις το σπίτι σου?
0: Εμένα έτσι όπως είναι το σπίτι μου, αναγκαστικά θα ξεκινήσω από την κουζίνα, γιατί είναι αυτό που βλέπω πρώτο. Είναι

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.

0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιτος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι. Από το 5-5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: 92,9.

0: Δαμιάνο Ντέιβιντ ακούμε και The First Time εδώ στον 92,9 εκεί που παίζουμε τις καλύτερες 90s του Now επιτυχίες. Είναι Πέμπτη, είναι 14 Μαΐου του 2026 και είναι 8:36 και θέλω να σας μιλήσω για μια πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς την οποία φέρνει η Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact. Το πρόγραμμα συντροφιάς Χρόνος Μαζί δημιουργήθηκε με στόχο να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και να αντιμετωπίσει το αίσθημα της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης. Απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας και γενικότερα όλες τις περιοχές έτσι που είναι γύρω-γύρω από το Διελλήνικον και φιλοδοξεί να κάνει την καθημερινότητά τους πιο φωτεινή, πιο δημιουργική και πιο ανθρώπινη, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευεξία.
1: Θεατρικά εργαστήρια λοιπόν, περίπατη, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική, κυπουρική και μαγειρική είναι μόνο μερικές από τις δράσεις που δίνουν αφορμή για χαμόγελα, παρέα και όμορφες στιγμές. Γιατί τελικά λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά και η Lambda Development συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την κοινωνία.
0: Θέλω πάρα πολύ να κάνουμε ένα ταξίδι με τρένο, Αργύρη μου, αλλά όχι Ευρωπαϊκή, στην Ελλάδα.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μας στέλνει πολύ ωραία νέα γι' αυτό, γιατί με ένα νέο σύστημα έκδοσης κυρίως σιδηροδρομικών εισιτηρίων που θα βοηθάει τους επιβάτες να διασχίσουν γρηγορότερα τα σύνορα με τρένα. Η Επιτροπή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε τρεις προτάσεις που απλοποιούν το σχεδιασμό και τις κρατήσεις για διασυνορικά ταξίδια, ιδιαίτερα για δρομολόγια τρένων από πολλές εταιρείες και διασφαλίζουν καλύτερη προστασία για τους επιβάτες τρένων σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
0: Εσείς που θέλω να πάω πάρα πολύ με τρένο.
1: Orient Express.
0: Όχι το Orient Express. Θέλω πάρα πολύ να κάνω αυτή τη διαδρομή Παρίσι-Λονδίνο που περνάει κάτω από τη μάχη.
1: Πόσες ώρες είναι αυτό?
0: Νομίζω λίγες ώρες είναι.
1: Γιατί, πολύ, γιατί είναι σύνορα.
0: Ναι, και εκτός αυτού, εντάξει, είναι και πολύ γρήγορο. Είναι δηλαδή super speed.
1: Δηλαδή θα είναι τύπου 2-3 ώρες.
0: Φαντάζομαι, ναι, είναι τέτοια η φάση του. Είναι πολύ γρήγορο.
1: Αυτό μπορεί να θέλω κι εγώ να το κάνω, αν και με αγχώνει να περάσω. Από κάτω,
0: ναι, βέβαια, που όλοι νομίζουμε ότι θα βλέπουμε δελφίνια μέσα από το τετρέχη και απλά σε μια τρύπα στο έδαφος, σαν το γεωσκόλικα.
1: Λοιπόν, παιδάκια, μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο κληρώθηκε η παίκτρια που θα διεκδικήσει το 10 χιλιάρικο στα 1000 ευρώ το λεπτό. Και δεν την έχω ρωτήσει ακόμα, γιατί θέλω να τη ρωτήσω εδώ στον αέρα, να την ακούσουμε όλοι μαζί. Άκουγε χτες και είσαι 92,9, γιατί αν άκουγε, τις έχει τις απαντήσεις και έχει ήδη και δεν το ξέρει ένα χιλιάρικο στο τσεπάκι της. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, μόνο εδώ στον Kiss 92,9. Yeah.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's πιθανόν επιτυχίες. Παιδιά, σας παρακαλώ, μην με εμπιστεύεστε εμένα για τον καιρό. Αλήθεια.
1: Καλέ, μας έχουν έρθει πόσα μηνύματα. Τι ήλιο, καλέ, και τέτοιο έξω βρέχει. Έχουν φάει βρόχα από Πειραιά μέχρι Λαγονίση.
0: Παιδιά, βλέπω μια μαυρίλα εδώ στο Μαρούσι από πάνω, η οποία δεν μου την έλεγε ο καιρός. Τι να κάνω τώρα. Μην εμπιστεύεστε εμένα, ρε. Είναι δυνατόν να ακούτε εμένα για τον καιρό και τη ζωή για την κίνηση?
1: Όχι. Εγώ την κίνηση τη βλέπω να συμβαίνει. Είμαι εκεί με το ελικόπτερο. Μην επειδή εσύ τα κάνεις κατά κάθε πρωί, να ρίχνεις και εμένα στο τσουβάλι. Άντε. Αν κάτι κάνω, είναι σωστή ενημέρωση, Αργύρη. Κάτι μπράβο που δεν θα κάνεις ποτέ σου.
0: Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε λοιπόν τώρα. Ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε την παίκτρια που έχει κληρωθεί για σήμερα να διεκδικήσει το 10.000 στα 1.000 ευρώ το λεπτό. Και είναι η Κατερίνα. Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Πολύ ευχάριστα, μαζί σας κυρίως.
0: Έλα, τι ωραία.
1: Να χαίρεται και κάποιος που του μιλάμε.
0: Να πούμε ότι η Κατερίνα όταν την πήρα τηλέφωνο να της ανακοινώσει ότι έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, ταχτάριζε ένα μωράκι.
2: Ακριβώς.
0: Έκανε λίγο ησυχία για να μην το ξυπνήσουμε, γιατί κοιμήθηκε το μωράκι.
1: Να σου πω, έχει το μωράκι στο μυαλό σου και απάντα σε ρωτήσει με αυτό το γνώμονα, μπας και πάρεις τα 1.000 ευρώ.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό θέλω, αυτό.
0: Κατερινάκι μου, μία τελευταία ερώτηση πριν ξεκινήσουμε για να μην σου παρατείνω την αγωνία. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss μέσα στη διάρκεια της μέρας? Γιατί έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
2: Ναι, κάποιες έχω, κάποιες λίγες όμως.
1: Βασίλισσα.
0: Έτσι μ' αρέσεις.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω
0: έτσι
1: σήμερα.
0: Έτσι μ' αρέσεις.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω.
0: Λοιπόν, να πάρουμε βαθιά ανάσα. Τώρα αγχώθηκα εγώ πιο πολύ από την Κατερίνα. Λοιπόν, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε, Κατερινάκι μου.
2: Ναι, αμέ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
3: 1.000 ευρώ το λεπτό.
0: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
2: Στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
0: Ποιο μυθικό ήταν μισός άνθρωπος και μισός σταύρος?
2: Άλλη.
0: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι.
0: Όσοι παίκτες αγωνίζονται σε μια ομάδα βόλεϊ?
2: Εξή.
0: Ποια χώρα εγκατέλειψε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Brexit?
2: Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Πόσα πόδια είχε ένα μυρμήγκι?
2: 6.
0: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
2: Η Κινέζικη.
0: Πόσο κάνει 9x9?
2: 81.
0: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
2: Η Γαλλία.
0: Παίξε κάθαρα τώρα, και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
1: Το είπε.
0: Απλά επειδή το είπε περνώντας την άλλη ερώτηση και είχε χρόνο να περπατήσει η γυναίκα, ήθελα να το ξαναπεί.
1: Την είπε, την άκουσα, εγώ τη σημείωσα.
0: Κατερίνα, έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η 10η νικήτρια. Δεν μπορεί να φωνάξει η γλυκιά μου, δεν μπορεί.
1: Πήγαινε τώρα στο μωρό και πες του: η μάνα σου σήμερα έφερε στο σπίτι 1.000 ευρώ απαντώντας 10 ερωτήσεις.
2: Δεν το πιστεύω. Και ήρθα σε τόσο καλή στιγμή, πραγματικά. Σε τόσο στιγμή που τη χρειάζομαι.
0: Κορίτσι μου, πόσο υπέροχο είναι αυτό που λες. Είδες, ρε παιδί μου, καμιά φορά εκεί που λες: πω τώρα, ας πούμε, θα ήθελα αυτό. Και ανοίγουν οι ουρανοί και σ' ακούνε εκείνη την ώρα και έρχονται.
1: Ανοίγουν οι ουρανοί.
2: Πραγματικά.
0: Να σου πω, πες αλήθεια τώρα. Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες? Ποιες απαντήσεις?
2: Είχα το Ρίο ντε Τζανέιρο, το Νταβίντσι, είχα αρκετές. Το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη, 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
0: Με δουλεύεις,
1: τα είχες.
0: Άρα ουσιαστικά μας διάβασες τις απαντήσεις, έτσι, να το λέμε αυτό.
2: Αυτό
0: για να μας ακούνε οι ακροατές τώρα που είναι εδώ στον αέρα και μας ακούνε, που είναι στην παρέα μας, να ακούνε και για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούνε μες στη μέρα εκεί σε 92,9, όχι μόνο για να περνάνε καλά, όχι μόνο γιατί έχουμε τις καλύτερες 90's του νέου επιτυχίες, όχι γιατί έχουμε τις καλύτερους διαγωνισμούς,
1: όχι
0: δώρα,
1: γιατί είμαστε πιο όμορφοι.
0: Ακριβώς, αλλά και γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1.000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο να κάνουμε?
1: Να έρθουμε να σας τα ταΐσουμε.
0: Κατερίνα μου, είσαι φανταστική. Μας έδωσες πολύ μεγάλη χαρά. Να μας ζουπίξεις.
2: Εμένα να δείτε.
0: Να ζουπίξεις και να φιλήσεις το μωράκι σου. Και
2: να
0: συνεχίσεις να μας ακούς, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι που μας ακούνε.
2: Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Θα σε γνωρίσουμε και από κοντά, γιατί αυτό είναι το
1: έτσι έθιο, κάνουμε. Εδώ πέρα έρχεστε εσείς, σας γνωρίζουμε, βγάζουμε και ένα βιντεάκι και αυτό. Είμαστε κύριοι.
0: Οπότε θα τα πούμε και από κοντά, Κατερινάκη.
1: Να φέρεις και το μωρό.
2: Τέλεια, θα χαρώ πολύ.
0: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Και ναι, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και παρέα με το 10 χιλιάρικο! Δώσαμε στην Κατερίνα το 10 χιλιάρικο, παιδιά. 10.000 ευρώ έχουμε δώσει σε αυτό το παιχνίδι, ρε εσύ.
1: Ρε εσύ, είναι συγκλονιστικό και κάθε φορά είναι λες και τα παίρνω εγώ, ρε εσύ, Αργύρι. Είναι λες και έχω πάρει 10 χιλιάρικα από αυτό το παιχνίδι.
0: Ρε εσύ, πραγματικά, και τι ωραίο να ακούς από έναν άνθρωπο ότι ρε παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε σε αυτή τη φάση της ζωής μου πόσο πολύ τα χρειάζομαι. Εγώ εκεί μπορώ να τρελαθώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτή είναι η ουσία και του παιχνιδιού, βασικά.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Είναι
0: και
1: αυτό.
0: Είδατε. Την είδατε. Άκουγε χθες και είσαι 92,9. Σπίτι ήταν έτσι κι αλλιώς η γυναίκα. Έχει μωράκι, οπότε το φροντίζει σε αυτή τη φάση της ζωής της. Και σου λέει: θα ακούω. Πού ξέρεις, μπορεί να με πάρουν τηλέφωνο και να μου πούν κληρώθηκα. Και να που την πήραμε, κληρώθηκε και κέρδισε 1000 ευρώ και είχε σχεδόν γραμμένες τις 7 απαντήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό
1: ναι, ναι.
0: Και τη έμεινε τόσο χρόνο στο τέλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά μας τις διάβασε.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά.
0: Μπράβο,
1: να
0: μπράβο.
1: Ακούτε εκεί. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Και τώρα πάμε να ακούσουμε.
2: Kiss. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
4: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27 21 0 27 536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go.
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
7: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
8: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
9: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
10: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.

0: Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Χιουε Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite.
4: Baby, just pump it.
3: Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Elite καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί!
11: Και εκεί! Χρήστα! Ουλθάν ενέκεια!
9: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου, δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στις GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
13: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό. Το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
14: Ναι.
13: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε. Γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
14: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
15: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
0: Kiss Breakfast Show.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 8 λεπτά μετά τις 9, είναι Πεμπτούλα, είναι 14 Μαΐου.
1: Και μπορεί ο καιρός έξω να είναι βροχερός, αλλά εγώ σκέφτομαι καλοκαίρι, σκέφτομαι ήλιο, όπως μας έλεγε ο Αργύρης το πρωί ότι θα έχει σήμερα. Σκέφτομαι ότι θα έχει ήλιο, σκέφτομαι παραλίες, σκέφτομαι θάλασσες, σκέφτομαι διάφορα τέτοια. Και θέλω να σας πω ότι καλά θα κάνετε να το βάλετε κι εσείς στο μυαλό σας, γιατί το καλοκαίρι πλησιάζει και έχουμε παιδιά το Day My Rewards Coupons με το My Day. Και έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Τι περιμένεις λοιπόν, μπες τώρα στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτή και εκατοντάδες ακόμη προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα. Τα λέω λοιπόν για να με ακούσετε, Day My Rewards Coupons, και πάμε τώρα να ακούσουμε τον καιρό από τον Αργύρη Αγγέλου.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Για πες μας.
0: Θέλω να σας πω ότι εγώ έχω πει ότι τα βαρομετρικά αλλάζουν.
1: Ναι. Τώρα αλλάξανε. Ακούσανε που θα πεις ότι έχει ήλιο και λέει ο Θεούλης, ο καλός στους ουρανούς, ας ρίξω καταραμένη βροχή και να ροποντί σε όλη την Ελλάδα.
0: Παιδιά, ειλικρινά το πρωί, εγώ έτσι έβλεπα. Τι να κάνω
1: Πού
0: τώρα.
1: Πού το βλέπεις ρε εσύ Αργύρη,
0: το
1: πραγματικά δηλαδή.
0: Τι μηνύματα έχουν έρθει στο Viber και στο Live24. Πραγματικά, παιδιά, σας ευχαριστώ που έχετε φτιάξει τη μέρα. Ειλικρινά απορώ όλοι εσείς ότι ακούτε εμένα για τον καιρό.
1: Ευχαριστώ, μου έχετε φτιάξει τη μέρα. Η άλλη που σου λέει, έφυγα από τα μάξι γιατί την ώρα που άκουγα τον καιρό. Ήταν η κρίσιμη στιγμή για το αν θα πάρω ομπρέλα ή όχι.
0: Και
1: άκουσα εσένα, Αργυράκο, που λες τι ωραία τον καιρό, και δεν πήρα ομπρέλα και τώρα τα έχει γίνει μούσια με γυναίκα.
0: Ρε παιδιά, τώρα συγγνώμη, εγώ φταίω. Εσείς φταίτε. Μην τα βρήκατε να ακούσετε για τον καιρό. Δηλαδή, πραγματικά, δείτε στο κινητό σας τι λέει. Δηλαδή, πραγματικά, πιο έγκυρο.
1: Η βροχή, τα τζάμια του 92,9 εκεί.
0: Για να δούμε εσένα τώρα, τι κίνηση θα πεις.
1: Εγώ την αλήθεια θα πω, γιατί εγώ βλέπω.
0: Γιατί εγώ την αλήθεια μου λέω.
1: Εσύ λες την αλήθεια σου. Εγώ λέω τη γενική αλήθεια. Αυτό που σημαίνει στην πραγματικότητα και όχι σε κάποια φαντασία κάποιου τρελαμένου ηθοποιού, ξεμοραμένου. Λοιπόν, να σας πω αυτή τη στιγμή ότι στην Αθήνα γίνεται ένας κακός χαμός και μάλιστα σε αρκετά σημεία έχουν γίνει διάφορα μικροατυχηματάκια. Στον Κηφισό δηλαδή βλέπω σε τρία σημεία να έχουν γίνει ατυχηματάκια. Να σας πω ότι από το ύψος του Περιστερίου.
0: Και τα προκάλεσα εγώ, λέει, επειδή έλεγα δεν θα βρέξει. Και επειδή έβρεξε και όταν βρέξει.
1: Έγινε πιο ολισθηρό το.
0: Και φταίω και όλα εγώ, λέει, τελικά.
1: Εσύ φταίς. Λοιπόν, ο Κηφισός από το ύψος Περιστερίου μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κίνηση. Όπως και η Αττική οδός από ύψος Ζεφυρίου μέχρι. Φτάνει λίγο μέχρι το Μαρούσι. Η Κηφισίας αδιαπέραστη. Μιλάμε ο κακός χαμός. Και η Μεσογείο σήμερα έχει αρκετή κινησούλα. Οπότε να προσέχετε όσοι κυκλοφορείτε προς τα εκεί, γιατί θα βρέξει κιόλα. Και λίγο με τα φρένα, με τα γκάζια, με αυτά. Προσοχή. Να σας πω επίσης ότι η Αρδιτού και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι πίχτρα. Όπως και η Βασιλίση Σοφίας.
0: Εγώ πάντως
1: γενικά
0: θέλω να...
1: τώρα, πραγματικά, να αρχίσω να λέω δρόμους, είναι η φάση πολύ δύσκολη.
0: Το ακούω. Εγώ πάντως πραγματικά θέλω να πω ότι ακόμα και τώρα, κοιτάζοντας έτσι τα βαρομετρικά μου εδώ, επιμένω ότι δεν έχει άλλη φροχή.
1: Ναι, μάλιστα. Δεν θα βρέξει άλλο, δεν θα βρέξει άλλο. Πώς θα πλύνω το λαιμό, αν δεν βρέξει άλλο.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Κόψε τα δάκρυά σου, τραγουδάει η Ariana Grande παρέα με τον The Weeknd εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Η Ariana Grande είναι αυτή.
0: Ναι, καλέ, μα είναι χαρακτηριστική κιόλα η φωνή τη.
1: Okay.
0: Δεν αντέχω άλλο πράγμα.
1: Εγώ που ανακαλύπτω τον κόσμο 10 μήνες μετά που κάνουμε εκπομπή.
0: Θέλω απλά να σου πω ότι εσύ ανακαλύπτεις τον κόσμο μόνιμα. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι normal, σε σοκάρουν μέχρι και σήμερα.
1: Γι' αυτό με αγαπάτε. Λοιπόν, θα σας πάω Eurovision, παιδιά, γιατί σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Έχουμε να περιμένουμε και να δούμε και την πρόκριση της Κύπρου. Σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός και κοιτάξτε να δείτε τώρα. Υπάρχει μία έρευνα που δείχνει κατά πόσο το να παρακολουθήσει Eurovision κάνει καλό στην ψυχολογία γενικότερα.
0: Και εμένα δεν μου κάνει καλό στην ψυχολογία πάντως, γιατί εγώ κάθε φορά που αποφασίζω να πω θα δω Eurovision φέτος, τρελαίνομαι με τις αδικίες, με το άγχος, με τα πολιτικά συμφέροντα, με όλα αυτά παθαίνω.
1: Άκου να δεις λοιπόν
0: τέτοιο, ταραχή.
1: Πώς μεταφράζεται αυτό. Είναι επιστημονικό έρευνα τώρα, δεν είναι έτσι. Μελέτες λοιπόν του Imperial College of London, δηλαδή συμπατριώτες σου, που δημοσιεύτηκε στο BMC Public Health, ανέλησε δεδομένα από 162.773 ανθρώπους, τώρα όχι αστεία, σε 33 ευρωπαϊκές χώρες, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στην πορεία μιας χώρας στη Eurovision και την ικανοποίηση των πολιτών από τη ζωή τους. Μεταφράζει δηλαδή το πώς αν μια χώρα πάει καλά, το πώς εσύ νιώθεις καλά ότι η ζωή σου θα πάει καλύτερα.
0: Ναι, ναι, γιατί είσαι σε φάση, η Ελλάδα μας προκρίθηκε, πρέπει να χαρώ.
1: Τα αποτελέσματα λοιπόν έδειξαν ότι για κάθε άνοδο 10 θέσεων στον τελικό πίνακα κατάταξης, οι πολίτες μιας χώρας είχαν 4% μεγαλύτερη πιθανότητα να δηλώσουν ικανοποιημένοι για τη ζωή τους, μη χειρότερα. Σύμφωνα λοιπόν με την ίδια μελέτη, ακόμα και μια κακή εμφάνιση συνδέθηκε με 13% μεγαλύτερη πιθανότητα οι πολίτες να δηλώσουν ικανοποιημένοι από τη ζωή τους σε σύγκριση με τις χώρες που δεν συμμετέχουν καθόλου, που δεν συμμετείχαν καθόλου στον διαγωνισμό.
0: Όταν στείλαμε τον Βίκτορα τον Βερνίκο, που δεν έχω τίποτα με το παιδί και μια χαρά μικρό, ήταν
1: λες, μια χαρά είναι η ζωή μου. Το παιδί αυτό τώρα δεν θα ξέρει που να κρυφτεί με αυτά που άκουσε.
0: Λες, εντάξει, οκ. Okay.
1: Όχι, είναι αυτό που λέμε ότι λες τι καλά που είμαι όταν βλέπεις ότι ο άλλος δεν είναι.
0: Ότι αποτυγχάνει. Αυτό βέβαια δεν είναι ωραίο.
1: Τραγικό είναι.
0: Είμαι. Εγώ προτιμώ να μας το φέρει ο Ακύλιξης πως έχω να αποθέσει πραγματικά όλη μου τη ζωή και όλες τις ελπίδες για τη ζωή μου πάνω στον Ακύλα.
1: Εδώ λοιπόν καταλήγει η έρευνα και σου λέει ότι τα συλλογικά μεγάλα γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν γενικότερα την ψυχολογία μιας χώρας ή ενός λαού. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Να θυμηθούμε τα Euro, να θυμηθούμε όταν κέρδισε η Παπαρίζου, να θυμηθούμε τους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Εσύ, Αργύρη, πόσο ανατρίχιασα όταν ο Ακύλας έπαιξε τη λύρα της Παπαρίζου πάνω στη σκηνή.
1: Ανατρίχιασες με τον Ακύλα όταν έπαιξε τη λύρα της Παπαρίζου πάνω στη σκηνή. Όταν κάθε φορά που σου λέμε για Eurovision, λες τι συχαίνομαι, βαριέμαι.
0: Ξέρεις γιατί βαριέμαι. Θα σου πω γιατί βαριέμαι.
1: Αποφάσισε, εσύ είσαι διχασμένη προσωπικότητα.
0: Δεν είμαι διχασμένη προσωπικότητα, σου είπα. Όταν αποφασίσω να ασχοληθώ με τη Eurovision, τα νεύρα μου δεν πάνε με τα καλά. Γιατί βλέπω όλα αυτά που συμβαίνουν, τα οποία δεν μου αρέσουν καθόλου σε κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο.
1: Πολιτικοποιημένο
0: φυσικά
1: άτομο.
0: Και είμαι πολιτικοποιημένο, ναι. Όπως θα έπρεπε να είναι κάθε νοήμων άνθρωπος στην ηλικία μου.
1: Είσαι
0: εντάξει?
1: Και νοήμων άνθρωπος και πολιτικοποιημένο.
0: Είμαι υπερβολικά νοήμων άνθρωπος. Και συνήθως οι νοήμοντες άνθρωποι δεν το λένε αυτό για τον εαυτό τους, αλλά εγώ έχω το δικαίωμα να πω
1: και
0: ότι
1: το
0: είμαι η πιο έξυπνη του 92,9.
1: Να πας με τον πρωινό μας, εσύ, τον Βασίλη που βγήκε εκεί πέρα.
0: Με τον Βασίλη θα πάω. Στο TGI Fridays που είναι ξύπνιο όπως είμαι και εγώ.
1: Στην πρώτη καλημέρα.
0: Στην

0: Είναι Πέμπτη, είναι 14 Μαΐου, είναι 23 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες.
1: Και θέλω, παιδιά, να σας πω ένα μέρος στο οποίο θα πάτε και θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και για να γνωρίσετε και έναν τόπο που είναι ανοιχτό για όλους. Το Διελλήνικον, λοιπόν, ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Αν επισκεφτείτε το Διελλήνικον Discovery Zone στο κήπο του Golden Hall, μπορείτε να γνωρίσετε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φοράτε VR γυαλιά και πετάτε με drone πάνω εκεί πέρα από το παραλιακό μέτωπο εκεί και κάνετε και segway στο Διελλήνικον Park και μπορείτε και εσείς να ζήσετε την εμπειρία του Διελλήνικον Discovery Zone ολόκληρο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall. Τι περιμένετε, λοιπόν? Τι περιμένετε? Τον Benson Boone που θα μας τραγουδήσει για τα όμορφα πράγματα. Beautiful Things και Benson Boone μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο.

0: Tiki Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Tiki Coffee and Snacks. Στη Μαραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
0: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: κεφάλι σου.
1: Έχουμε τρελαθεί όλοι στην Ευρώπη, λοιπόν, και όχι μόνο στην Ευρώπη, στον κόσμο όλο, παιδιά. Μεγάλη ιαπωνική εταιρεία, πάλι στην Ιαπωνία θα σε πάω. Όχι, άλλο πράγμα είναι. Στη μεγάλη ιαπωνική εταιρεία, σταμάτα. Αλλάζει τις ασπρόμαυρες συσκευασίες σε πατατάκια και snacks λόγω ελλείψεων σε μελάνη.
0: Ναι, δηλαδή τις κάνει ουσιαστικά όλες ασπρόμαυρες,
1: ναι,
0: πλέον, γιατί τους έχουν θέμα με τα μελάνια.
1: Η ιαπωνική εταιρεία, λοιπόν, λέει Calbee, αναφέρει ότι θα προχωρήσει προσωρινά σε αλλαγή των συσκευασιών της από έγχρωμες ασπρόμαυρες, γιατί σου λέει ότι οι προμήθειες ναύθας, που είναι ένα συστατικό του μελανιού που χρησιμοποιείται στο μελάνι, υπάρχει φοβερή έλλειψη.
0: Έχει επηρεαστεί λόγω του πολέμου που γίνεται με το Ιράν και την Αμερική.
1: Και τώρα καινούργιες συσκευασίες θα βγουν από τις 25 Μαΐου, θα είναι όλες ασπρόμαυρες. Σε αυτό θα προχωρήσουν και άλλες εταιρείες, γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται ένα είδος οικονομίας, ας πούμε. Είναι πιο οικονομικές συσκευασίες με αυτόν τον τρόπο.
0: Ωπορε φίλε, εντάξει τώρα, ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο.
0: Αυτό είναι το λιγότερο.
1: Τα πατατάκια που είναι ασπρόμαυρα δεν με πειράζει.
0: Ναι, γιατί το μέσα δεν αλλάζει.
1: Όχι.
0: Το έξω είναι το θέμα.
1: Λες αλλά... να αλλάζει και στη σύσταση κάτι.
0: Τι να λέει, μελάνι βάζουν μέσα τα πατατάκια έχουν, και έχουν έλλειψη. Πατάτα τηγανητή είναι.
1: Όχι, αλλά είναι γεγονός, παιδί μου, ότι πια αυτές οι αναταράξεις γενικότερα στη Μέση Ανατολή έχουν τόσες.
0: Ναι, ρε, εσύ που έφτασε μέχρι και σε κάτι που δεν το φανταζόσουν, με τα πατατάκια. Εκτός από τις βενζίνες και το πετρέλαιο κτλ., έχει συνέπεια αλυσιδωτή αντίδραση.
1: Το βλέπουμε στη βενζίνη, το βλέπουμε γενικά στα πάντα που ακριβένουν. Τώρα θα το δούμε και στα πατατάκια.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Επιμένει.
5: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
4: Πόσο?
2: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο nasis.org.
13: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 92,9.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες. Και τώρα θέλεις να ταξιδέψεις με drone πάνω από ένα προορισμό της Αθήνας, να κάνεις βόλτα στο Διελλήνικον Πάρκ και στο παραλιακό μέτωπο και να δεις το Διελλήνικο να ζωντανεύει μπροστά σου σήμερα? Τώρα μπορείς να ανακαλύψεις έναν τόπο ανοιχτό για όλους με μία επίσκεψη στο Golden Hall. Το Διελλήνικον Discovery Zone, μία μοναδική διαδραστική εμπειρία, θα βρίσκεται όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall και θα σε περιμένει να γνωρίσεις έναν τόπο για όλους.
1: Ήξερες ότι... Λοιπόν, Αργύρη μου, ήξερες ότι η αγαπημένη μουσική των γουφ γουφ γουφ σκύλων είναι ηλεκτρονική γιατί τους ηρεμεί? Επιστήμονες λοιπόν στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και της Scottish SPCA έδειξε ότι τα σκυλιά που εκτέθηκαν σε σταθερούς προβλέψιμους ρυθμούς ήταν σημαντικά πιο χαλαρά σε περιβάλλοντα καταφυγίων. Αυτή η ίδια δομή, η επανάληψη και το τέμπο βρίσκονται στο πυρήνα της ηλεκτρονικής μουσικής και φαίνεται ότι οι ίδιοι οι ρυθμοί που ξεσηκώνουν τα πλήθη μπορούν να ηρεμήσουν και τα σκυλιά.
0: Άκου τώρα τι ακούνε τα ζωάκια.
1: Αμέ, πάω να βάλω στο Χωσέ τώρα Νταρούτ Σάντρο.
0: Πάτε άνιμα, Χωσέ.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss. Give me, give me, give me some

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με την πιο 90's του νέου μουσική και έγκυρη ενημέρωση για όλα, κυρίως για τον καιρό και για τα μελούμενα. Τον καιρό τον πετύχαμε σήμερα, στα μελούμενα.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, παιδιά, η σύνοδος ήλιου Ερμή στον Ταύρο φέρνει σημαντικές συζητήσεις και αποκαλύψεις. Όμως, αργά το βράδυ η Σελήνη με τον Άρη στον Κριό αυξάνει το πάθος αλλά και τις αντιδράσεις. Πάμε λοιπόν αναλυτικά για τα ζώδια. Κρύε, η ενέργεια ανεβαίνει κατακόρυφα και μπορείς να προχωρήσεις δυναμικά σε κάτι που έχεις αποφασίσει.
1: Ταύρη μου, είναι μια μέρα που μπορείς να πάρεις σημαντικές αποφάσεις και να δρομολογήσεις εξελίξεις που σε αφορούν άμεσα.
0: Διδυμάκια μου, είναι μια μέρα που χρειάζεται να δουλέψεις πίσω από τα φώτα, να επεξεργαστείς πληροφορίες και να προετοιμαστείς για επόμενα βήματα.
1: Μένει καλή η μύγα μακριά από τα φώτα. Καρκίνη μου, η Πέμπτη είναι μια μέρα που μπορείς να δικτυωθείς και να προωθήσεις στόχους.
0: Είπες μύγα. Λοιπόν, φίλοι μου λιονταράκια, είναι μέρα που μπορείς να δεχτείς σημαντικές παρατηρήσεις ή να πάρεις αποφάσεις για το επαγγελματικό σου μέλλον.
1: Παρθένε μου, καθαρή σκέψη, πρακτικότητα και διάθεση για οργάνωση και εξέλιξη έχει σήμερα. Μπορείς να ασχοληθείς με σχέδια που αφορούν σπουδές, νομικά θέματα ή και ταξίδια.
0: Φίλε Ζυγέ, είναι μια μέρα που σε καλεί να δεις πιο ρεαλιστικά τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου.
1: Σκορπιέ μου, είναι η μέρα που μπορείς να καταλάβεις καλύτερα τις προθέσεις των άλλων και να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις.
0: Τοξότη μου, σήμερα Πέμπτη είναι μέρα που δίνεις έμφαση σε υποχρεώσεις, δουλειές ρουτίνας και πρακτικά ζητήματα που χρειάζονται συνέπεια.
1: Δοκεράκι μου, είναι μέρα που μπορείς να πάρεις χαρά, να ασχοληθείς με δημιουργικά σχέδια ή θέματα που σε γεμίζουν.
0: Φίλοι Υδροχόη και Ζωή, είναι μια μέρα που καλείστε να οργανώσετε καλύτερα τον προσωπικό σας χώρο ή να ασχοληθείτε με πρακτικά ζητήματα που σας απασχολούν.
1: Κουβά θα πάει και αυτή η μέρα. Ιχθύς μου, η Πέμπτη είναι μέρα που μπορείς να έχεις σημαντικές συνομιλίες ή να πάρεις πληροφορίες που σε βοηθούν να προχωρήσεις.
0: Και κάπως έτσι, παιδιά, ολοκληρώνουμε και το ζωδιακό κύκλο, ολοκληρώνουμε και τις μελούμενες προβλέψεις. Γιατί εδώ, ό,τι θέλετε, μπορείτε να στέλνετε στο 6942-929-929 να σας λέω το μέλλον. Σας λέω και το μέλλον εκτός από τον καιρό.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google

0: Παιδάκια μου, καλά. Σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Ήταν το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν. Έρχεται τώρα η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Και φυσικά με το Kiss Fuel Pass 50 ολόκληρα ευρώ από την Ελίν και τον Kiss. Όπως και το απόγευμα στις 5 η ώρα η Ελένη και ο Αλέξανδρος δίνουν δεύτερο Kiss Fuel Pass 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν.
1: Ήρθε η Ευρυδίκη τώρα λογικά επειδή δεν την είπαμε κάτι σήμερα. Επειδή αποφασίσαμε να μην την κάνουμε τέτοιο.
0: Η Πουά Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
1: Η Ευρυδίκη. Τώρα ξέρω.
0: Μ' αρέσει που μου είπε να μην. Σου έχουμε φάει χρόνο. Μου λέει να κλείσουμε γρήγορα γιατί τρώμε χρόνο από την Ευρυδίκη. Και έχει αρχίσει.
1: Αλλά ξέρει τι θα πω. Η Πανδώρα που άνοιξε το κουτί και έφερε το χάο στον 92,9
0: κιλό. Αφού δεν σε είπε κουτί, πάλι καλά. Λοιπόν, θα ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο το πρωί εδώ, μέσα στην τρέλα και την κορδέλα. 7 η ώρα Νταν. Παρασκευούλα αύριο εδώ να είστε έτσι. Μην μου λείψετε γιατί σα θέλω.
1: Φιλάκια πολλά. Πάμε να ακούσουμε πόσο χαχαχαχαχα αστεί είμαστε.
0: Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Από όλο αυτό που είπες, ξέρεις τι κρατάω? Ότι είμαι πάρα πολύ έξυπνη. Γιατί χωρίς να γνωρίζω αυτό το θέμα εδώ, έβαλα το μυαλό μου να λειτουργήσει και είπα: κοίτα να δει, γιατί το κάνουν άσπρο το σπίτι εκεί πέρα στο νησάκι?
0: Ναι.
1: Για να μην ζεσταίνονται πολύ. Και είχα δίκιο.
0: Πολύ ωραία. Θες να βάψουμε τα σπίτια μας εδώ στην
1: Όχι,
0: Αθήνα, άσπρο με μπλε παράθυρα?
1: Εξίσου έξυπνος με μένα τηλέφωνο.
0: Ένας έξυπνος να πάρει τηλέφωνο.
1: Ένας που έχει διακριθεί για την εξυπνάδα.
0: Ένας πιο έξυπνος από τη ζωή θέλω
1: αυτό
0: να
1: δεν θα το βρει. Αγάπη μου, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έξυπνη και ξυπνές απανταχού.
3: Καλημέρα, Κίς. Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλύτερη παρέα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Για να σε ρωτήσω, Βασίλη, μια πολύ σημαντική ερώτηση. Περνιέσαι για έξυπνος?
3: Κοίτα, έτσι μου λένε γενικότερα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, αν μου το λένε για να με στεναχωρούν.
0: Ναι. Κοίταξε, ρε παιδί μου, να, θα σου κάνω μια ερώτηση. Πόσο κάνει 10 και 10?
3: 20.
0: Είσαι πάρα πολύ έξυπνος.
1: Είσαι σίγουρα πιο έξυπνος από τον Αργύρη. Θα σε πάω στη Γαλλία. Θυμάσαι, Αργύρη μου, τότε τα παλιά τα χρόνια, το 25, μέσα στο 25 πρέπει να έχει γίνει ένα viral βίντεο με τον Μακρόν και τη γυναίκα του που τούχωσε ένα χαστούκι.
0: Ναι, είχε γίνει χαμός τότε.
1: Έχουμε μάθει όλο το background από αυτή την ιστορία. Αυτό που ξεκίνησε ουσιαστικά όλο αυτό το μπατυρντή μεταξύ τους είναι μηνύματα που αντάλλασε ο Μακρόν μαζί με μια Ιρανή ηθοποιό. Είχαν λοιπόν μια συνομιλία και μέσα σε αυτά που λέγανε ήταν το. Τη είπε ο Μακρόν, είσαι πολύ όμορφη.
0: Και ρισκάρεις τώρα από ένα λογαριασμό του ο Μακρόν. Να είσαι ο Μακρόν τώρα, ρισκάρεις να στείλεις από το λογαριασμό
1: του. Βρε τι Μακρόν, τι κοντό να είσαι. Όταν έχεις γκόμενα απέναντί σου θα το στείλεις. Ένας 19χρονος icon, προγραμματιστής, δημιούργησε έναν προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που είναι σαν το ChatGPT, σαν όλα αυτά, ρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο πιο εξειδικευμένο. Το οποίο μπορεί να σου πει αν το αντικείμενο του πόθου σου είναι ξανά single. Κοίταξε να δεις τώρα, ό,τι και να κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Σαν τη γυναίκα που ψάχνει και γίνεται detective στα social media, δεν υπάρχει.
0: Εσύ αλήθεια, έχεις παρακολουθήσει?
1: Φυσικά και όχι! Ποτέ μου! Εγώ να βάλω καπέλο, να πάρω φίλοι μου, να πάρουμε μπουκαλάκια με νερό και να προπατήσουμε 15 χιλιόμετρα για να μας καταλάβει από τα αμάξι, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου.
0: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss μέσα στη διάρκεια της ημέρας?
4: Ναι, κάποιες έχω, κάποιες λίγες όμως.
1: Βασίλισσα.
0: Έτσι μ' αρέσεις.
1: Αυτό
0: τώρα
1: ήθελα να ακούσω
0: έτσι
1: σήμερα.
0: Έτσι μ' αρέσεις.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
4: Ευχαριστώ.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
4: Στο Ρίο Ντι Τζανέιρο.
0: Ποιο μύθικο ήταν μισός άνθρωπος και μισός σταύρος?
4: Άλλη.
0: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
4: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
0: Όσοι παίκτες αγωνίζονται σε μια ομάδα βόλεϊ?
4: 6.
0: Ποια χώρα εγκατέλειψε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Brexit?
4: Η Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Πόσα πόδια είχε ένα μυρμήγκι?
4: 6.
0: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
4: Η Κινέζικη.
0: Πόσο κάνει 9x9?
4: 81.
0: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
4: Η Γαλλία.
0: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
1: Το είπε.
0: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια.
5: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Και ήρθα σε τόσο καλή στιγμή, πραγματικά. Σε τόσο στιγμή που τη χρειάζομαι.
0: Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
5: Είχα το Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Νταβίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη, 81, Γαλλία. Τα είχα όλα.
0: Με δουλεύεις, ε!
1: Τα είχες.
0: Άρα ουσιαστικά μας διάβασες τις απαντήσεις, έτσι, να το λέμε αυτό. Για να μας ακούν οι ακροατές τώρα, για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν μες στη μέρα Kiss 92,9, όχι μόνο για να περνάνε καλά, όχι μόνο γιατί έχουμε τις καλύτερες 90's του νέου επιτυχίες, αλλά και γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο να κάνουμε?
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο comfort cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
3: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα, Πέμπτη, πρώτη τελευταία παρέα της εβδομάδας, 12 λεπτά μετά τις 10. Άργησα λίγο να έρθω. Καλώς ήρθατε, καλή μας μέρα. Είμαι ο Μάνος Υπογεωργάκης και με το Kiss at Work της Πέμπτης, όπως κάνουμε κάθε μέρα εξάλλου, θα πάω με παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Με όλα τα νέα της επικαιρότητας, τα trend, τα θέματα της δημοσιογραφίας, αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, θα ενημερωθούμε και πάνω απ' όλα θα ψυχαγωγηθούμε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό σε πρώτη φάση. Ηλιοφάνεια σήμερα, όμορφος καιρός, υπέροχος. 23 βαθμού η θερμοκρασία γύρω στις 3. Αλλά ζέστη θα αρχίσει να φαίνεται μετά τις 12. Αρκετά σύννεφα για αύριο Παρασκευή, με τον υδρά γύρω να μην ξεπερνάει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο δεν θα έχει ανάλλαγες, θα είναι ηλιόλουστο με τον υδράργυρο το Σάββατο στους 25 γύρω στις 3 και την Κυριακή να υποχωρεί στους 22 με 23 στις 3 το μεσημέρι. Αυτά θα είναι τα καιρικά φαινόμενα, καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην πόλη. Αυτή είναι η Dua Lipa με το Illusion. Δώστε μου λίγο χρόνο να ετοιμάσω το καφεδάκι μου και τα λέμε σε λίγο.

Λίγο πριν στην παρέα ήρθε η Lana Del Rey με το Summertime Sadness και λίγο πριν μια νέα κυκλοφορία από το ντουέτο των Albi με την Judy Ranks στο ICU. Πάμε όμως σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τα νέα της ημέρας με τι άλλο μέτρα της οικονομίας. Είναι πολλά και ενδιαφέροντα τα σημερινά θέματα. Το Υπουργείο Οικονομικών λοιπόν προωθεί

ακολουθούν αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Επιπλέον θεσπίζεται πλαίσιο για τη συμμετοχή του Δημοσίου σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιριών στρατηγικής σημασίας όπως είναι η ΔΕΗ και η ΑΔΜΙΕ, προκειμένου να προστατεύεται η συμμετοχή του κράτους και να ενισχύεται ο ρόλος του σε κρίσιμες υποδομές αλλά και την εθνική ασφάλεια. Αυτό είναι τα πρώτα θέματα της ημέρας. Με τι άλλο, μέτρα της οικονομίας. Ο τίτλος του συγκεκριμένου άρθρου είναι «Νέο πλαίσιο για τις επιστροφές από την εφορία για πρόστιμα ΦΠΑ και φόρων». Και βέβαια, ποιοι θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Aloka Crystal Waters, Gypsy Woman. Αμέσως μετά θα πάμε την πρώτη μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε

0: ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun weekend nights. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chillbox μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι, πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών,
4: μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές,
3: γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια,
4: κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες,
3: ατομικά και ομαδικά ταξίδια,
4: ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.triggilidas.gr.
3: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

αρέσει πάρα πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο μας ήρθε από τον Armin Van Buuren, την RG και τον Marlo Rex, Like a Child. Εδώ είμαστε μετά το break. Να καλημερίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα του Keys, είτε μέσα από τα RGNA, είτε το διαδίκτυο ή και τις εφαρμογές του Keys για τα Android και τα iOS, και βέβαια μέσα από τη νέα εφαρμογή του iradios.gr. Θα βρείτε εκεί τον τουκονίδιο με το λογότυπο του Keys, που εκεί, βέβαια μέσα από εκεί μπορείτε, εφόσον τον αποθηκεύσετε στα αγαπημένα σας, να έχετε και μια άμεση και real time συνομιλία με μας εδώ στο στούντιο. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Οι νέοι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 19ο και το 18ο και 19ο έτος της ηλικίας τους μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη του 25, μπορούν πλέον να υποβάλουν την αίτηση για το Youth Pass μέσα από το link vouchers.gov.gr / Youth Pass. Να δώσω για άλλη μια φορά το σύνδεσμο vouchers.gov.gr / Youth Pass μέχρι αύριο. Αύριο, βιαστείτε, γιατί αύριο λύγει η προθεσμία υποβολής. Το πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία των Υπουργείων Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, προσφέρει οικονομική ενίσχυση της τάξης των 150 ευρώ μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για αγορές ή υπηρεσίες στους τομείς του πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών. Η αίτηση γίνεται μία φορά, με δυνατότητα υποβολής μόνο για το έτος που ενδιαφερόμενος είναι 18 ή 19 ετών, χωρίς αναδρομική πίστοση. Μετά την έγκριση, η κάρτα ενεργοποιείται και η πίστοση θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Μαΐου του τρέχοντος έτους, παραμένοντας ενεργή για 2 χρόνια. Το Youth Pass είναι μόνιμο μέτρο ενίσχυσης των νέων, με ετήσιες αιτήσεις από 1η Απριλίου μέχρι 15 Μαΐου και καταβολή ενίσχυσης μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους. Βιαστείτε λοιπόν εσείς μικροί κύριοι και μικρές κυρίες που έχετε πιάσει πλέον το όριο ηλικίας, αφού αύριο λύγει η προθεσμία υποβολής για το 150 μέσα από την πλατφόρμα gov.gr.

Εδώ είμαστε στον Kiss. Αφήσαμε λίγο να απολαύσετε non-stop αγαπημένα 90s του Now. Το Power Play της εβδομάδας, Ida Core, Fed LeGrand, Let Me Think About It. Σε ένα υπέροχο workout mix προηγήθηκε και μπερέξαμε τους Faithless στο New Religion. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωράει στην υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Παροχών, μιας ενιαίας ψηφιακής βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει όλες τις κοινωνικές παροχές και τους δικαιούχους τους από επιδόματα παιδιού, στέγασης, ανεργίας και θέρμανσης μέχρι και αναπηρίας. Το Μητρώο αυτό, με την τεχνική υποστήριξη της ΑΔΕ, θα δημιουργεί ψηφιακό προφίλ αναφημή, επιτρέποντας έτσι διασταυρώσεις αλλά και ελέγχους ώστε να εντοπίζονται περιπτώσεις κατάχρησης ή πολλαπλών παροχών και να κατευθύνεται η στήριξη σε όσους πραγματικά τη χρειάζονται. Την υλοποίηση θα συντονίσει η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, η κυρία Παυλίνα Καρασιώτου, μέσω της ειδικής ομάδας που θα υποστηρίζει την πιλωτική λειτουργία, θα εισηγείται κανονιστικές ή ακόμα και διοικητικές παρεμβάσεις, θα συντάσει εκθέσεις αξιολόγησης και τέλος θα προτείνει βελτιώσεις αλλά και νέες κατηγορίες παροχών. Η λειτουργία τώρα της ομάδας θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 με δυνατότητα παράτασης, ενώ το έργο στοχεύει στη διαφάνεια, την αποδοτικότητα αλλά και την ισορροπημένη κατανομή των κοινωνικών ενισχύσεων. Με την Ράγε, την αγαπημένη μας και αγαπημένη σας Ράγε, και το Where is my husband, θα μιλήσουμε σε λίγο για τη Ράγε. Θα πάμε στην επόμενη βορτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
0: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, Hugel Topic, I Adore You. Πολύ πολύ αγαπημένο μετά το break. Το ρολόι δείχνει 2 λεπτάκια μετά τις 11. Να πάμε λίγο να κουτσοπολέψουμε για την Eurovision. Τον μάτιασαν τελικά τον Ακύλα μετά την καταπληκτική του εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό, καθώς τραυματίστηκε λίγο πριν το μεγάλο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού. Μιλώντας μάλιστα σε εκδήλωση στην Βιέννη, αποκάλυψε ότι χτύπησε καθώς χοροπηδούσε από τη χαρά του, μόλις έμαθε ότι προκρίθηκε. Αποκάλυψε επίσης ότι πέστη θλάση στην πλάτη, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να τροποποιήσει το πρόγραμμά του και να κυρώσει ορισμένες υποχρεώσεις, όπως την προγραμματισμένη του φωτογράφηση. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η υγεία του δεν εμπνέει ανησυχία και ότι προετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερο του εαυτό το Σάββατο στον μεγάλο τελικό. Μην ανησυχείτε, δήλωσε, θα είναι μια χαρά μέχρι τον τελικό. Αλλά ναι, σήμερα πονάω λίγο, όμως ήθελα πραγματικά να έρθω. Χρειάστηκε να ακυρώσω άλλα πράγματα για σήμερα, γιατί πρέπει να προσέχω για τις επόμενες μέρες. Απλά ήθελα πολύ να σας δω, είπε ο Ακύλας στους δημοσιογράφους. Είναι καμπτουπίδι, το μάτιασαν, το μάτιασαν. Φτου φτου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Τρολό δείχνει 10 μετά τις 11. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλημερίσω και να καλωσορίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Kiss 89. Είμαι ο Μάνος Ιβογιουργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Καταφέραμε και εξασφαλίσαμε, όπως ακούσατε λίγο πριν, τη νέα κυκλοφορία, το νέο σίγκλ σε πρώτη μετάδοση για τον ομό από την αγαπημένη μας, και είναι πολλές. Η συγκεκριμένη όμως ήταν η Kesha. Το τραγούδι είχε τον τίτλο Origami και προηγήθηκε ο James Hype με το Ferrari. Να πάμε λίγο έτσι να αλλάξουμε τη θεματολογία. Κάτι που δεν ήξερα και ομολογουμένως μου έκανε τρομερή εντύπωση και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Η πρακτική λοιπόν τιμολόγηση των προϊόντων με τιμές που λήγουν σε 0,99. Δηλαδή καμιά φορά βλέπετε στις βιτρίνες, στις εκπτώσεις, ένα ζευγάρι παπούτσια παραδείγματος χάρη, έτσι, σε μια τιμή υποτυπώδης, ας το πούμε, για χάρη του άρθρου και της είδησης, να είναι περίπου 9,99. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Βασίζεται στο λεγόμενο φαινόμενο του αριστερού ψηφίου, δηλαδή στο left digit effect, όπου ο εγκέφαλος μας επηρεάζεται από το πρώτο ψηφίο που βλέπει και αντιλαμβάνεται ότι το 9,99 είναι 9 ευρώ αντί για 10, στο παράδειγμα που δώσαμε. Ή παραδείγματος χάρη, βλέπει το 4,99 ως 4 ευρώ αντί για 5, δημιουργώντας έτσι την ψευδέστηση της χαμηλότερης τιμής. Οι έμποροι βέβαια χρησιμοποιούν αυτές τις τιμές για να ενεργοποιήσουν την παρόρμηση της αγοράς, ενώ οι στρογγυλεμένες τιμές συνδέονται με προϊόντα υψηλής ποιότητας ή πολυτέλειας. Για να προστατευτείτε, συνιστάτε να διαβάζουμε, αλλά και να διαβάζετε τις τιμές από δεξιά προς τα αριστερά ή να στρογγυλοποιείτε προς τα πάνω πριν να αποφασίσετε την όποια αγορά. Η κατανόηση βέβαια αυτής της στρατηγικής του marketing, γιατί περί marketing πρόκειται και πολύ έξυπνο, βοηθάει τους καταναλωτές να παίρνουν πιο συνειδητές αποφάσεις και να αποφύγουν τις παρορμητικές αγορές.

Αν έχετε την απορία ποιον καλλιτέχνη ακούσαμε τώρα, απλά θα σας πω ότι ο κύριος ακολουθεί το τελευταίο διάστημα ή συνοδεύει καλύτερα του Queen. Πιστεύω να καταλάβετε ποιος είναι. Αν δεν καταλάβατε, δεν περάσει. Είναι ο Adam Lambert. Αυτό είναι το νέο του single Eat You Alive. Γι' αυτό κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Ενώ προηγήθηκε η Λίκη Λί στο I Follow Rivers. Λίγο πριν την επόμενη βορτούλα στα μαγαζιά, να συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας εδώ στο Νιακής. Η πρόσφατη έξαρση των κρουσμάτων του Χανταϊού

Ξέσπασμα συνδέεται πιθανώς με εκδρομή στην Αργεντινή, όπου υπήρξε επαφή με τροπτικά και όχι με το ίδιο το πλοίο. Οι ειδικοί τέλος τονίζουν ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι μεν σπάνιες και δεν καθιστούν τις κρουαζιέρες γενικά επικίνδυνες. Οι βασικές προφυλάξεις παραμένουν η καλή υγιεινή, αποφυγή ταξιδιού αν κάποιος είναι άρρωστος και η άμεση απομόνωση σε περίπτωση συμπτωμάτων. Το περιστατικό λειτουργεί κυρίως ως υπενθύμηση για τον κίνδυνο λοιμόξεων σε χώρους συγχρονισμού και όχι ως λόγος για να ακυρωθούν οι όποιες διακοπές. Kiss FM.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharma Steps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharma Steps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharma Steps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτο

0: τις προσφορές. Pharma Steps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.

Το ρολόι εδώ στον Kiss δείχνει ήδη 38 λεπτά και μετά τις 11 στην προτελευταία παρέα της εβδομάδας. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία Μάνος Βογιοργάκης και θα συνεχίσουμε τα νέα. Πάμε λίγο στον καιρό. Από σήμερα η χώρα θα βιώσει αστάθεια μετά τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες με συννεφιά, τοπικές βροχές, ισχυρούς ανέμους και μικρή πτώση της θερμοκρασίας μέχρι την Κυριακή. Παράλληλα και ένα επεισόδιο αφρικανικής σκόνης θα προκαλέσει θολό τοπίο αλλά και άλλες βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια και νότια νησιά και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Το Σάββατο δύο βαρομετρικά χαμηλά θα φέρουν αφρικανική σκόνη στα νότια και ανατολικά, ενώ στην Πελοπόννησο και τα κεντρικά θα εκδηλωθεί έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Την Κυριακή η σκόνη θα υποχωρήσει σταδιακά και η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα ηπειρωτικά. Από την Δευτέρα τώρα αναμένεται γενική βελτίωση του καιρού με μείωση της σκόνης και περιορισμό των φαινομένων, αν και η Κρήτη και οι νότιες περιοχές θα παραμείνουν υπό την επίδραση για λίγο ακόμα. Οι πολίτες τέλος καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ειδικά οι ευπαθείς ομάδες λόγω πιθανών αναπνευστικών προβλημάτων από τη σκόνη αλλά και την επικινδυνότητα των βροχοπτώσεων. The number one hits are played on the number one station. This is what radio should be.

0: Dua Lipa και Houdini λίγο πριν να γυρίσαμε στα 90's με ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, παιδιά. Dance, Just Dance For Me από τους Beat Max. Παραμένουμε λίγο στα της οικονομίας με ένα πολύ πορισμένο θέμα που αφορά λίγο πολύ όλους μας. Πρόστιμα 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στη Pfizer και 200.000 ευρώ στην DoValue επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργεί για παραβάσεις αθέμητης κερδοφορίας αλλά και καταναλωτικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, σε ό,τι φορά τη Φάγε, σε συνέχεια των ελέγχων για την αντιμετώπιση των φαινομένων της αθέμητης κερδοφορίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757.503 ευρώ στη Φάγε Ελλάς, στην κατηγορία γιαούρτι και τυρί για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 21 κωδικούς προϊόντων σε σύνολο 22 κωδικών ελέγχου. Η διαπιστωτήσα υπέρβαση διευκρινίζεται αφορά την περίοδο από τις 13 Μαρτίου του 26 μέχρι τις 3 του Απρίλη του 26 και συνιστάται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στη δεύτερη περίπτωση, κάτι που το έχω ζήσει και εγώ, έτσι, αφοράει την DoValue λόγω των επαναλαμβανόμενων οχλήσεων προς τους οφειλέτες για ληξιπρόθεσμες οφειλές χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Από την αρχή προστασίας του καταναλωτή υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας καταγγελίες με 2g.mindev.gov.gr. Να δώσω για άλλη μια φορά το link καταγγελίες με 2g.mindev.gov.gr ή μέσω της γραμμής καταναλωτή στο 1520. Και σίγουρα πολλοί από εσάς έχετε δεχτεί είτε email είτε αλληλογραφία από την DoValue για ληξιπρόθεσμες οφειλές συνέχεια. Σας το λέω γιατί το έχω ζήσει και εγώ στο παρελθόν πάρα πολλές φορές. Ήρθα σε επικοινωνία με τους ανθρώπους, αλλά καμία απάντηση.
1: Kiss FM 89. 90s to now.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Plus. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Cutaway και Life εδώ στον Kiss, αμέσως μετά το break. Δύο λεπτά για μετά τις 12, είμαστε στο πρώτο τελευταίο ημίωρο. Στην πρώτη τελευταία παρέα της Τετάρτη, της Πέμπτης, συγγνώμη, 14 του Μάη. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Να συγκροτούμε λίγο μετά της υγείας μας και αυτό πολύ σοβαρό κομμάτι και θα μιλήσουμε για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Μια πρόσφατη ανασκόπηση, η οποία δημοσιεύθηκε στο Carcinogenesis, υποδεικνύει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ενδέχεται να συνδέονται με την ανάπτυξη καρκίνου του στόματος αλλά και του πνεύμονα. Αν και η έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες είναι γενικότερα πολύ χαμηλότερη σε σχέση με το παραδοσιακό κάπνισμα, οι χρήστες εκτίθενται σε πτυτικές οργανικές ενώσεις, βαρέα μέταλλα και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, οι οποίες σχετίζονται με βλάβες στο DNA, στο οξυδωτικό στρες και σε μια χρόνια φλεγμονή. Η έλλειψη όμως μακροχρόνιων μελετών καθιστά δύσκολη την ακριβή εκτίμηση του κινδύνου, ενώ μεμονωμένες περιπτώσεις καρκίνου έχουν καταγραφεί σε χρήστες που άτμιζαν για πάνω από 10 χρόνια. Οι επιστήμονες τέλος τονίζουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η μακροχρόνια επίδραση των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην υγεία, παράλληλα με τις ανησυχίες για την πρόθεσή τους προς εφήβους και τη μη έγκρισή τους ως μέσο διακοπής καπνίσματος. Βέβαια, το ξέρετε, το ξέρουμε, είναι γνωστό της πάσης ότι ούτε το να κάνει δουλειά, ούτε το άλλο. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουν αυτοί που καπνίζουν, είτε ηλεκτρονικό είτε συμβατικό τσιγάρο, να το κόψουν.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, 11 λεπτάκια μετά τις 12. Να πάμε λίγο σε έτσι κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον που αφορά τις σχέσεις. Είναι αρκετά μεγάλο, οπότε θα το συμπτύξω όσο μπορώ. Μία πρόσφατη μελέτη, η οποία είναι στο Journal of Experimental Social Psychology, δείχνει ότι η σεξουαλική επιθυμία επηρεάζει την προτίμηση των συντρόφων σε μία μακροχρόνια σχέση, γιατί περί σχέσεων θα μιλήσουμε. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες που ένιωθαν μεγαλύτερη σεξουαλική επιθυμία έδιναν περισσότερη σημασία στην εξωτερική εμφάνιση των συντρόφων τους, ανεξαρτήτως φύλου. Αντίθετα, όταν η σεξουαλική διάσταση δεν ήταν παρούσα, άλλα χαρακτηριστικά όπως η κοινωνική θέση και η δέσμευση γίνονταν πιο σημαντικά. Η έρευνα υποστηρίζει τέλος ότι οι προτιμήσεις μέσα στις σχέσεις είναι δυναμικές και επηρεάζονται από την τρέχουσα σεξουαλική επιθυμία, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες για τη διατήρηση υγιών αλλά και ικανοποιητικών σχέσεων.

Πάμε τώρα στον κινηματογράφο για να μιλήσουμε για την, και να συνδυάσουμε καλύτερα την επόμενη είδηση με την αγαπημένη μας και την αγαπημένη σας την Raya. Ετοιμάζεται λοιπόν να κάνει τον ντεμπούτο της στην υποκριτική σε νέα ταινία του Young Demange, του σκηνοθέτη του Toy Boy. Η νότιο-λονδρέζα ερμηνεύτρια που είχε εμφανιστεί ξανά στο δράμα Black Rabbit, το οποίο προβλήθηκε από το Netflix, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επερχόμενη ταινία εγκλήματος Lineage, σε σενάριο του Enda Walls, και είναι βασισμένη στην ιστορία του Demange. Η υπόθεση λοιπόν διαδραματίζεται στο σύγχρονο Λονδίνο και ακολουθεί τον Tariq, ένα πατέρα που προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του μετά τη φυλάκισή του, αλλά η οικογένειά του τον τραβάει πίσω στον υπόκοσμο. Στο cast, εκτός από την Ράγε, συμμετέχουν η Ιζαμπέλ Χιούπετ, Ντάνι Μπένσλας και Άνταμ Μπέσα, με τα γυρίσματα να ξεκινούν το καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Παράλληλα, έτσι για να κλείσουμε αυτή την είδηση, η Ράγη κυκλοφόρησε πρόσφατα το δεύτερο της άλμπουμ, το This Music May Contain Hope, το οποίο ακολούθησε τον ντεμπούτο της του My 21st Century Blues, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023, λαμβάνοντας μάλιστα εξαιρετικές κριτικές. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες και αργότερα φέτος θα εμφανιστεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων και δύο συναυλιών στην O2 Arena του Λονδίνου, και θα είναι headline στις εμφανίσεις στο φεστιβάλ Reading and Leeds. Αυτά για την Ράγε. Θα την ξαναδούμε στο μεγάλη οθόνη μέσα από τη νέα σειρά, με τη νέα ταινία, με τον τίτλο Lineage. Hearing one of your favorite songs? Look at your radio. Lock it in. This is Kiss.

0: Γυρίσαμε για ακόμα μία φορά στα 90s με μία πλειάδα αστέρων της Eurodance εκείνης της εποχής, η Master Boy, η Καπέλα, ο E-Type και πολλοί πολλοί άλλοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με προτεραιότητες τους Master Boy, βέβαια στο Love Message, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε και αφορούσε το AIDS και όλα τα όσα συνεπάγονται. Γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, κρίμα που δεν είχε την ίδια απήχηση και στη χώρα μας. Αλλά ένα μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό εξάλλου και το παρουσίασε έτσι, για να γυρίσουμε ακόμα μία φορά στα 90s και πιο συγκεκριμένα στη Eurodance. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο με την αθλητική σας ενημέρωση, τις μεταδόσεις της ημέρας και βέβαια τα ζώδια.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamo Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Cardamo. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά

0: επαναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Δεν ξέρω αν ακούστηκα. Θα έλεγα λοιπόν ότι αύριο Παρασκευή 15 του μήνα το Αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά μία από τις πιο σπουδαίες μορφές που συνδυάζει την ποίηση και τη σύγχρονη μουσική. Και μιλάμε για την Patti Smith. Sold out τη συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Πολύ σας ζηλεύω. 35 μετά τις 12, RG Omnia, Άρια. Μεγάλο hit το πέρσινο καλοκαίρι. Έχονται και άλλα πολύ πολύ αγαπημένα hits. Αυτό είναι σίγουρο.

Πάμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ενός story που ανέβασε στο Instagram έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια στο Final, στα πλαίσια του Final Four. Λίγες ώρες λοιπόν μετά την νίκη της Βαλένθια στο πέμπτο game που άφησε τον Παναθηναϊκό εκτός Final Four, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ενός story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έστειλε το δικό του μήνυμα γράφοντας «Να σου πω κάτι. Η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές. Ξέρουμε να γυρίζουμε». Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ, θέλοντας έτσι να τονώσει το ηθικό της ομάδας μετά την ήττα.

Πολύ πολύ αγαπημένο LP Lost on You, και έχω να σας πω και ένα πολύ πολύ ευχάριστο, μια ευχάριστη είδηση σε ό,τι αφορά την LP και όχι μόνο. Στα πλαίσια λοιπόν των εκδηλώσεων του καλοκαιριού, Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack 2026, θα έχετε την δυνατότητα να δείτε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες τόσο από τη χώρα μας όσο και τον παγκόσμιο μουσικό χώρο. Να πούμε λίγο τις ημερομηνίες. Σημειώστε τις κάπου, αν και θα τις βρείτε στο site του KISS, στο www.kissfm89.gr, στα τοπικά νέα, στην κατηγορία τοπικά νέα. Έχουμε λοιπόν, μεταξύ άλλων, την εμφάνιση του Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος θα έρθει στην Κώστα Ναβαρίνο στις 24 Ιουλίου. Στις 3 Ιουλίου, πολύ καλός του φίλος και κριτής στο The Voice, ο Πάνος Μουζουράκης. Στις, μια στιγμή να, πάω λίγο, να ανέβω λίγο πάνω, στις 27 Αυγούστου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και ιδίως σε πάρα πολλούς από εσάς, εγώ παιδιά δεν ακούω ελληνικά τόσο πολύ, το παραδέχομαι και το ομολογώ, όπως και να έχει, στις 27 Αυγούστου έρχεται η Άλκη στις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Στις 20 Αυγούστου ο παγκοσμίου φήμης Γκόραν Μπρέγκοβιτς και η μπάντα του. Και βέβαια έχουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στις 13 Αυγούστου. Στις 16 Αυγούστου ο Πάρο Στελάρη και η Κατεμπόστανη θα έρθουν ζωντανά στην Κώστα Ναβαρίνου, και βέβαια στις 7 Αυγούστου, στο πικ του καλοκαιριού θα μπορούσαμε να πούμε, η Ελπή, η κυρία που μόλις ακούσαμε. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες θα έρθουν στην Κώστα Ναβαρίνου, θα έχετε την δυνατότητα να τους δείτε από κοντά στα πλαίσια του προγράμματος ή της δράσης Κώστα Ναβαρίνου Soundtrack 2026. Αυτά σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις της Κώστα Ναβαρίνου. Πάμε τώρα λίγο στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας. Σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, μια στιγμή λίγο, γιατί εδώ γίνεται χαμός, μια στιγμή να τα κατηγοριοποιήσω. Έχουμε λοιπόν στις 6 και 4 για το μπάσκετ της χώρα μας από την ΕΡΤ 2 την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, ενώ στις 8 για το μπάσκετ στην Ισπανία από το Κοσμοτές Ορετά την αναμέτρηση της Βιλμπάο με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στον αντίποδα τώρα, σε ό,τι αφορά τις ποδοσφαιρικές μεταδόσεις για το στοίχημα, είναι λίγες. Έχουμε Λα Λίγκα στις 8 με την αναμέτρηση της Βαλένθια με την Ράγιο Μπαγεκάνο από το Nova Sport Start. Στις 9 θα παραμείνουμε στην Ισπανία με την αναμέτρηση της Χιρόνα με την Sociedad από το Nova Sport 1. Στις 10 στα πλαίσια της League 1 στην Αγγλία, Bradford City Bolton από το Cosmote Sport 3, και τέλος θα γυρίσουμε στη La Liga στις 10.30 με την αναμέτρηση της Real Madrid με την Oviedo από τη συχνότητα του Nova Sports Prime. Να έχει το βέβαιο ολόψυχα, καλή επιτυχία και καλά κέρδη πάνω απ' όλα στο στοίχημα.

Moving on up and people, εδώ στον Kiss, και καθώς σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα ζώδια. Για τους κρυούς, η μέρα σε βάζει σε φάση αποφάσεων. Για τους σταύρους τώρα, σήμερα χρειάζεσαι ηρεμία και λίγο χώρο μακριά από έντονες κουβέντες και δράματα. Για τους διδύμους, η μέρα έχει εξελίξεις, νέα πρόσωπα αλλά και πληροφορίες που μπορεί να αλλάξουν το πλάνο σου. Για τους καρκίνους, η μέρα σε κάνει να βλέπεις πιο καθαρά ποιος σε στηρίζει πραγματικά και ποιος όχι, και ποια βέβαια. Για τα λιοντάρια, σήμερα μπορείς να κερδίσεις τις εντυπώσεις εύκολα. Για τους παρθένους, μια μικρή αλλαγή μέσα στη μέρα μπορεί να σε βγάλει τελικά σε κάτι πολύ καλύτερο. Για τους ζυγούς, η μέρα σε βάζει σε καλή να βάλεις όρια εκεί που κουράστηκες, να εξηγείς τα ίδια και τα ίδια. Για τους σκορπιούς, το ένστικτό σου σήμερα λειτουργεί σαν ραντάρ. Για τους τοξότες, η μέρα φέρνει μια ευχάριστη αλλαγή στο ρυθμό. Για τους εγώκερους, σήμερα μπορείς να οργανώσεις καλύτερα στόχους και υποχρεώσεις που είχαν ξεφύγει. Για τους υδροχόους, μια νέα ιδέα ή μια συζήτηση σήμερα μπορεί να σου ανοίξει μια διαφορετική προοπτική. Και τέλος, για τους ηχθείς, η μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό και πιο συναισθηματική, αλλά και πιο έτοιμο ή έτοιμη να αφήσεις πίσω ό,τι σε βαραίνει. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που και σήμερα ήσασταν στον Kiss. Ελπίζω ότι περάσατε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Κάθε μέρα τα λέμε εδώ από τις 10 το πρωί. Στην συνέχεια, ο Θόδωρης Σταραντόπουλος, το ξέρετε το πρόγραμμα εξάλλου, Γιώργος Λάζαρος στις 3, Αργύρης Μητσέλης στις 6 και κάθε Πέμπτη και Κυριακή στις 10 το βράδυ, ζωντανά από τις Βρυξέλλες, ο αγαπημένος σας Γιάννης Μουτσόπουλος. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες, να προσέχετε πάρα πολύ, και βέβαια αύριο Παρασκευή βάλει εδώ θα είμαστε, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation, πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, είναι ακριβώς ένα λεπτό μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 3. Επικαιρότητα, καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια, το must του Kiss, η καλύτερη μουσική. Μείνετε κοντά μας, μην φύγετε.

Αυτή είναι η Dimension X. Why did I have to fall in love with you? 13 λεπτά μετά τη μία, σε λίγο θα πάμε στον καιρό. Ελληνική μπάντα. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Ο Μανώλης Φωγιουργάκης βέβαια τα γνωρίζει καλύτερα το συγκεκριμένο γκρουπ. Νομίζω ότι είναι ελληνική μπάντα. Που μάλλον δεν υπάρχει τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε ματιά στον καιρό. Η θερμοκρασία σήμερα έπεσε λίγο στους 23 με 24. Έχουμε αυτή την συννεφιά, από ό,τι βλέπω. Το βράδυ θα κυμανθεί εκεί γύρω στους 18. Αύριο θα είναι περίπου ίδιος ο καιρός. Θα ανεβεί 1-2 βαθμούς θερμοκρασία. Θα έχουμε ήλιο και συννεφιά. Το Σάββατο κάπως καλύτερα τα πράγματα, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 26 βαθμούς Κελσίου, αραιή συννεφιά, αλλά περισσότερο ήλιο.
1: Kiss 90's for now.

I had the time of my life. Από την κινηματογραφική ταινία Dirty Dancing.

Λοιπόν, βλέπω εδώ αγωνία για την 17χρονη που έπεσε στο κενό μαζί με την φίλη της από τον έκτο όροφο. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τους γιατρούς. Αυτή η τραγωδία έχει κυριολεκτικά συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Και προκαλεί πολλά ερωτηματικά γενικότερα για την κοινωνία που ζούμε. Και από ειδικούς και από μη ειδικούς. Και από γονείς. Και από συνομήλικους των δύο κοριτσιών. Και από δημοσιογράφους, από όλους.

Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε χθες από τη Βαλένθια και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας, που θα διεξαχθεί σε λίγες μέρες στην έδρα του στο Telecom Center. Θα μιλήσουμε αργότερα, θα αναφερθώ αργότερα για τον Παναθηναϊκό και θα προβάλλω και την προσωπική μου άποψη, μιας και υποστηρίζω αυτή την ομάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας. Goa Beats Bar.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και chill box μαζί με άλλα.

0: ανανεωμένα κόνσεπτ γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinoagora.com.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον εκεί. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. 37 λεπτά μετά τη μία. Ελπίζω να περνάτε καλά. Είχαμε ένα σεισμό μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Μεθόνη, το επίκεντρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:16 το πρωί με επίκεντρο 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μεθόνης και εστιακό βάθος 25,7 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

σε τροχιά νέων κινητοποιήσεων μπαίνουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι προετοιμάζονται για μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα, εκφράζοντας την έντονη αγανάκτησή τους για την διαρκή συρρήκνωση του εισοδήματός τους και την αδυναμία κάλυψης ακόμα και των βασικών αναγκών διαβίωσης. Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων ανακοίνωσαν πως την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, στην πρώην πλατεία Κοτζιά, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Και πάμε να θυμηθούμε τον Elton John. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, I'm Still Standing.

0: επίθεση με χυδαίες εκφράσεις κατά του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν για τις επιλογές του στην κινηματογραφική εκδοχή της Οδύσσιας του Ομήρου εξαπέλυσε ο Έλον Μάσκ. Αφορμή για το ξέσπασμα του Mr. X αποτέλεσαν οι επιλογές της Λουπίτα Νιόγκο για το ρόλο της ωραίας Ελένης και του Έλιοτ Πέιτζ, του τρανς ηθοποιού με τον οποίο Νόλαν συνεργάστηκε στο Inception και είναι γνωστός για την ρητορική του υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ.
1: Kiss FM 89, 90's to now.
0: Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Time, η Νιόγκο, και έχει πάρει και Όσκαρ, δεν θα υποδηθεί μόνο την ομορφότερη γυναίκα της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και την αδερφή της, την Κλιτεμίστρα, τη σύζυγο του Αγαμέμνονα. Την Κλιτεμίστρα. Και λέει ο Έλον Μάσκ, ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου, ντροπιαστικό. Σε δεύτερη απάντησή του στην ίδια ανάρτηση, ο νοτιοαφρικανός μεγιστάνας έγραψε για τον Όλαν ότι προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες, ντροπή του. Σύμφωνα με τον Έλον Μάσκ, αυτό που επιδιώκει ο Νόλαν είναι τα βραβεία και γι' αυτό αλλίωσε τους χαρακτήρες της Οδύσσιας με το Variety να επιθυμίζει ότι από το 2020 για να είναι μια ταινία υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας πρέπει να ικανοποιεί κριτήρια διαφορετικότητας. Σε αυτό μπορεί να έχει και κάποιο δίκιο, λέει, στο τελευταίο κομμάτι της αναφοράς του. Έχει δίκιο. Δεν είναι ότι συμφωνώ μαζί του, αλλά όντως συμβαίνει αυτό.

Και μιας και αναφερθήκαμε σε αυτή την ταινία, η οποία μέσα στο καλοκαίρι θα κάνει πρεμιέρα και στη χώρα μας. Πολύ μεθόνη έχουμε σήμερα στις ειδήσεις. Μιας και ανέφερα τη μεθόνη, περάστε μια βόλτα αν πεινάτε ή θέλετε να γευματίσετε από το εστιατόριο Rex στη μεθόνη. Είναι δίπλα ακριβώς από το κάστρο, μπροστά στην παραλία, πλατεία της παραλίας της Μεθόνης, ένα φοβερό εστιατόριο με εξαιρετικό φαγητό, πιστέψτε με. Επαναλαμβάνω, έτσι για να το θυμάστε, εστιατόριο Rex λέγεται.

είδατε χθες μια είδηση που σας έδωσα, η οποία έπαιξε και το βράδυ σχεδόν σε όλα τα δελτία, κεντρικά δελτία ειδήσεων. Στο νοσοκομείο Πέδων εξακολουθούν να βρίσκονται τα 6 ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης σε δώμα στο Περιστέρι, έπειτα από καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Όπως έχει γίνει γνωστό, τα ανήλικα ζούσαν σε δωμάτιο των 47 τετραγωνικών μέσα σε ακαθαρσίες και σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για φιλοξενία παιδιών. Γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη των γονιών τους ηλικίας 37 και 33 ετών. Σε βάρος του ζευγαριού σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ παράλληλα εξετάζονται επόμενες κινήσεις των αρμοδίων κοινωνικών υπηρεσιών για την προστασία των παιδιών.

0: παιδιά δεν πήγαιναν ούτε σχολείο και πολλά άλλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss.
1: Είναι και σας ακούμε βασικά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο. 90s to now. Kiss.

μια από τις μεγαλύτερες Afro House επιτυχίες. Και με αυτό το τραγούδι πάμε σε διαφημιστικό break σε λίγο. Εδώ στον Kiss 89. Από ό,τι βλέπω βγήκε και ο ήλιος. Ανέβει τώρα και η θερμοκρασία λίγο.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίο, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνης. Αχπίνη θα το βρεις.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
0: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 2 7 21 0 23 860.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss, 4 λεπτά μετά τις 2. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 3. Δεν ξεχνάτε, σήμερα είναι 5η, 14 Μαΐου. Και πάμε σε ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά γραφεία της Πελοποννήσου, Τριγκυλίδας Travel. Ο οποίος Τριγκυλίδας Travel έχει ετοιμάσει φοβερές εκδρομές για εσάς του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, στην Ήπειρο, Λευκάδα, Πάργα, κρουαζιέρα στους Παξούς, Μονή Φανερωμένης, Νιδρή, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Δυτική Μακεδονία, Μέτσοβο, Καστοριά, Πρέσπες, Φλόρινα, Μετέωρα, Τρίκαλα. 29 με 1η Ιουνίου, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Τίνος, μονοήμερη, 30 Μαΐου και 20 Ιουνίου. Αναχώρηση με τα ταχύπλοα πλοία. Επίσης, στην Τίνο, γύρος του νησιού, Μύκονος, Δήλος, 25 με 29 Ιουνίου και 5 με 7 Ιουλίου. Επίσης, 9 με 11 Αυγούστου και 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Αυτές είναι οι ημερομηνίες για την Τίνο και το γύρο του νησιού, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και της Μυκόνου και Δήλος. Από το από τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά γραφεία της Πελοποννήσου, Τριγκυλίδας Travel. Για πληροφορίες μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 27210-90-900 ή να μπείτε στο site triggilidas.gr και να δείτε και όλες τις εκδρομές που παρέχει το τουριστικό γραφείο Τριγκυλίδας Travel, όπως είπαμε, από τα μεγαλύτερα στην Πελοπόννησο.

Bill Collins, Another Day in Paradise. Όσα χρόνια και να περάσουν, αυτό το τραγούδι ακούγεται τόσο ευχάριστα. Τι μουσικές έγραφαν τότε, τη δεκαετία του 80 και του 90. Όχι ότι τώρα δεν ακούμε ωραία τραγούδια, ωραίες μουσικές. Απλά τότε ήταν λίγο περισσότερο ρομαντική, μάλλον ρομαντική εποχή. Και ο ρομαντισμός έδινε ωραίες μελωδίες στα τραγούδια.

Ένας γαλάζιος καρχαρίας θα γίνει πρώτο θέμα σήμερα. Μπροστά σε ένα πρόσμενο θέαμα βρέθηκαν επισκέπτες σε κάτοικοι στην παραλία Διστόμου της Βιωτίας όταν είδαν στη θάλασσα ένα μικρό καρχαρία, όπως θα δείτε και στο βίντεο αν μπείτε στα social. Ο καρχαρίας είχε βγει στα ρηχά νερά. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για νεαρής ηλικίας γαλάζιο καρχαρία. Το είδος Πριονές γκλάφκα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα είδη καρχαρία στη Μεσόγειο θάλασσα, αν και σπάνια πλησιάζει σε τόσο μικρή απόσταση τις ακτές.

0: λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

σας είπα ότι θα το ακούσουμε αυτό το τραγούδι αφού διακόπει πριν για διαφημιστικό break. Billie Eilish, Birds of a Feather, σε μια πιο dance εκτέλεση θα έλεγα εγώ. Το Δωρίς Αρατόπλος εδώ στον Kiss, 31 λεπτά μετά τις 2. Κοντά σας για περίπου 20 λεπτά ακόμη. Έχω την εντύπωση σήμερα ότι είναι Παρασκευή συνέχεια. Αυτό έχω στο... Αλλά είναι Πέμπτη, 14 Μαΐου.

Λοιπόν, πάμε στο κεντρικό αθλητικό θέμα. Πριν πάμε για την Super League και τα play-off, ο Παναθηναϊκός έχασε στο Καρισκάκης χθες από τον Ολυμπιακό με 1-0, καλύτερος Ολυμπιακός. Ενώ ο ΠΑΟΚ δεν έφερε ισοπαλία στην έδρα του με την ΑΕΚ. Αυτό σημαίνει τι? Ότι έχει πολλές πιθανότητες πριν ο Ολυμπιακός να προσπαθήσει τα προκριματικά για το Champions League. Να κατακτήσει δηλαδή την δεύτερη θέση. Η ΑΕΚ είναι ήδη πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Βλέπω εδώ διάφορα που γράφουν, χαμός γίνεται, ναυάγιο στην Ισπανία για τον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια τον νίκησε 81-64 και τον απέκλεισε από το Final Four της Αθήνας, έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Το ναυάγιο νομίζω είναι λίγο περιβολικό. Επίσης βλέπω ότι όλοι τα έχουν με τον προπονητή της ομάδας, τον Αταμάν. Και αυτό νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Και θα σας πω για ποιο λόγο είναι υπερβολικό. Γιατί όταν στο χθεσινό παιχνίδι, το οποίο το παρακολούθησα βέβαια, χαθήκανε 4-5 lay-up, τα πιο εύκολα καλάθια δηλαδή, χωρίς αντίπαλο. Ούτε εγώ δεν τα χάνω. Και αρκετοί παίχτες που επιχείρησαν για τρίποντο, δεν, η μπάλα δεν την βρήκε ούτε στεφάνι. Airball. Τελείως. Γι' αυτό φταίει ο Αταμάν. Προπονητής της ομάδας δηλαδή. Δεν νομίζω ότι φταίει ο Αταμάν. Αυτός αν έπαιζε μπορεί να τα βάζει. Η ευθύνη είναι συνολική για μένα. Επίσης κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στα άρθρα, δεν ξέρω αν μου έχει διαφύγει, εγώ τουλάχιστον δεν το έχω διαβάσει κάπου. Η Βαλένθια σαφέστατα είχε πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, δηλαδή πολύ πιο γυμνασμένη και καλύτερη φυσική κατάσταση. Άντεχαν. Ο Παναθηναϊκός, ενώ προσπαθούσε να παίξει καλή άμυνα και κατά διαστήματα τα κατάφερε και στα 5 παιχνίδια, δεν άντεχε. Σκάγανε οι παίκτες να έχουν συνεχόμενη ροή στην άμυνα, ενώ, που σημαίνει ότι η ομάδα δεν διαθέτει τόσο καλή φυσική κατάσταση σε αντίθεση με τους πιτσιρικάδες της Ισπανίας.

Γι' αυτό λοιπόν η άποψή μου είναι ότι η Βαλένθια ίσως τη δούμε και στον τελικό. Τώρα δεν ξέρω με ποιον, με τον Ολυμπιακό ή την Φενέρμπαξε, αλλά έχει πολλές πιθανότητες να νικήσει τη Ρεάλ και να παίξει τον τελικό με πολλές βάσιμες ελπίδες να πάρει και το τρόπαιο.

Οπότε τα ζευγάρια για το πρόγραμμα του Final Four, που πρέπει να το πούμε γι' αυτό, ότι το Final Four γίνεται στο γήπεδό μας, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο Telecom Center, αυτό χτύπησε άσχημα. Αυτό έχει χτυπήσει άσχημα, okay. Όχι τόσο οι ήττες του Παναθηναϊκού ή η κακή εμφάνιση, αλλά το γεγονός ότι γίνεται το Final Four στην έδρα σου και δεν θα συμμετέχεις. Όλες οι ομάδες, όλοι οι αθλητές έχουν καλές και κακές εμφανίσεις. Αποδόσεις. Λοιπόν, το πρόγραμμα του Final Four στο Telecom Center, στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου, την Παρασκευή 20 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, και στις 9 το βράδυ Real Madrid της Βαλένθια. Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, Adidas Next Generation EuroLeague Final, οι πτσιρικάδες δηλαδή. Δεν γίνεται πλέον μικρός τελικός, καταργήθηκε και δεν νομίζω ότι υπήρχε και λόγος δηλαδή. Και στις 9 το βράδυ ο μεγάλος τελικός. Ποιοι θα είναι αντίπαλοι, θα δείξει. Εγώ πιστεύω Βαλένθια Ολυμπιακός. Αυτή θα είναι η... όπως το έχω πει από εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τελικός. Άποψή μου και δεν θα το παίξω στο στοίχημα, αλλά θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες θα περάσουν στον τελικό.

τώρα φταίνε όλοι. Φταίει ο Γιανακόπουλος, ο πρόεδρος της ομάδας, φταίει ο Αταμάν, φταίνε οι παίχτες. Σας είπα, συνολικό είναι το λάθος, όσα λάθη έγιναν δηλαδή. Στον δε φορά τον πρόεδρο της ομάδας, επειδή το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς φίλους μου, ο συγκεκριμένος πρόεδρος της ομάδας είναι περισσότερο οπαδός φίλαθλος παρά πρόεδρος. Δηλαδή έτσι αισθάνεται. Δεν μπορεί να το αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα. Δημοκρατία έχουμε. Θέλει να αισθάνεται περισσότερο οπαδός. Δηλαδή και γι' αυτό οι ακραίες συμπεριφορές του κατά καιρούς. Αλλά παράλληλα είναι και ο επενδυτής της ομάδας. Αυτός που έδωσε πάνω από 40 εκατομμύρια φέτος για να φτάσει αυτή η ομάδα στο Final Four του Telecom Center, που και αυτό στήχησε πάρα πολλά εκατομμύρια για να γίνει ένα από τα στολίδια σε ό,τι αφορά τα γήπεδα στην Ευρώπη. Και αυτό επιλέγει και για το Final Four φέτος. Και για να ολοκληρώσω με τον Παναθηναϊκό, έτσι είναι ο αθλητισμός. Μία χάνεις, μία κερδίζεις. Και δεν πρέπει να ξεχνάνε οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ότι η ομάδα αυτή, την εποχή που οι επιτυχίες σε ομαδικά αθλήματα στη χώρα μας ήταν από 0 έως μείον, ο Παναθηναϊκός ήταν η μόνη ομάδα που κατακτούσε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο μπάσκετ. 7 συνολικά. Το τελευταίο πριν 2 χρόνια. Οκ, μια χαρά. 40 πρωταθλήματα, 41 πρωταθλήματα Ελλάδος. 20 κύπελα. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή. Οκ, φέτος δεν πήγε καλά όλο το θέμα. Φαινόταν. Μπορώ να μιλάω με τις ώρες, γιατί και εγώ έχω συναχωρηθεί πάρα πολύ ως μπασκετικός. Αλλά οκ, τι να κάνουμε. Θα περιμένουμε του χρόνου. Υπομονή. Για να πάρουμε το 8ο. Και να πλησιάσουμε σιγά σιγά σε ευρωπαϊκά τρόπαια, την Real που είναι πρώτη με 11, ακολουθεί της ΣΕΚΑ νομίζω με 9 και τρίτη είμαστε εμείς, τρίτος είναι ο Παναθηναϊκός με 7.

λοιπόν αυτά. Επίσης κάτι το οποίο παρατήρησα στην Βαλένθια είναι ότι οι ψηλοί της Βαλένθιας σούταραν με μεγάλη ευκολία από το τρίποντο και ήταν και εύστοχοι μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό προσόν για μια ομάδα. Γιατί κλείνεις ας πούμε τον Μοντέρο και τον Παντιού, τον Γάλλο, τον Σενεγαλέζο, οι οποίοι είναι η κεντρική ή κύριος σουτέρ της ομάδας. Είναι ο ψηλός από το τρίποντο και σουτάρει και το βάζει. Εμείς ο Παναθηναϊκός δεν είχε, δηλαδή ούτε ο Λεσόρ ούτε ο Φαρίντ όσο έπαιξε μπορούν να σουτάρουν από τέτοια απόσταση. Αυτά και κλείνω.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να σας ευχαριστήσω ειλικρινά που με ακούσατε και σήμερα. Στο μικρόφωνο του Kiss τις 2 ώρες που προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά εδώ στον Kiss. 6 το απόγευμα Afro House DJ Mix με τον Αργύρη Μιτσέλη. Σήμερα το βράδυ μη χάσετε τον ένα και μοναδικό από τους κορυφαίους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της χώρας, τον Γιάννη Μουτσόπλο. 10 με 12 το βράδυ ζωντανά από τις Βρυξέλλες, κάθε Πέμπτη και Κυριακή τον ακούτε εδώ στον Kiss. Breakfast show το πρωί και στις 10 βέβαια. Τρεις ώρες με την υπέροχη φωνή του Μανώλη Σιβογιοργάκη. Και τις μουσικές του επιλογές βέβαια. Και τις συνήθως ωραίες ειδήσεις που σας μεταφέρει στο τριώρο του. Καλώς απόγευμα, γεια σας.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 21 0 20 123. Menu details. E-food Box Wolf. Peacock. Pick and go.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
0: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 14 και ακούμε όπως πάντα 92,9. Σημειώστε τώρα την απάντηση στην πέμπτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι Hamlet. Σας περιμένουμε στην παρέα μας και στο Instagram. Εκεί έχουμε διαγωνισμό για τριήμερο στο πανέμορφο ξενοδοχείο Τεζόρο στη Λευκάδα. Μια Kiss My Weekend απόδραση για relax με μοναδική φιλοξενία. Τον νικητή θα τον μάθουμε το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα. Συνεχίζουμε τώρα με Coldplay και Ed Sheeran. Ακούμε πάντα 92,9.

0: Και η Gail Clarkson εδώ στο 92,9 Kiss. Και τώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα τσόκο κράτς. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα γραφτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα γραφτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας. Αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 15ος. Δεκτές είναι συμμετοχές μόνο από κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με το Golden και το Summer Jam. Θα τα ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Στην Κίνα σου λέει μια γυναίκα διαγνώστηκε με σπάνια ασθένεια που δεν μπορεί να ακούσει ανδρικές φωνές. Η πάθηση λοιπόν επηρεάζει τους ήχους χαμηλής συχνότητας, ενώ οι πιο ψηλοί ήχοι παραμένουν φυσιολογικοί. Πριν εμφανιστεί το πρόβλημα σου λέει, είχε έντονη κόπωση, αϊπνία και βουητό στα αυτιά.
3: Είναι μια ασθένεια που θέλω να κολλήσω. Πώς κολλάει, τι να κάνω, να κουραστώ.
2: Άρα εσύ πιστεύεις ότι κατά βάθος η γυναίκα αυτή δεν έχει, πρόβλημα με την ακοή της.
3: Μπαϊλντίζουν οι Κινέζοι, μπαϊλντίζουν, το λέω εγώ. Μπαϊλντίζε, κουράστηκε. Και πια κουράστηκε να ακούει ανδρικές φωνές. Να τη λένε τι θα κάνει.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9.

0: Τα Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: λατρεμένο Ελ Κοραζόν. Πέμπτη σήμερα ακούμε πάντα 92,9 Kiss που έχει σούπερ διαγωνισμούς όπως τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Σήμερα το πρωί η Κατερίνα τα πήρε και έφυγε. Πώς? Άκουσε από την προηγούμενη τις απαντήσεις που δίναμε κάθε ώρα στον αέρα, τη σημείωσε και έτσι της ήταν εύκολο. Τόσο απλά, ναι, τόσο απλά κερδίζεις 1000 ευρώ το λεπτό στον 92,9 Kiss. Γι' αυτό δηλώστε και εσείς συμμετοχή στο kiss929.gr.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουσες καθόλου Kiss μέσα στη διάρκεια της μέρας?
2: Ναι, κάποιες έχω, κάποιες λίγες όμως.
3: Βασίλισσα.
1: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
2: Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.
1: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία, ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
2: Η Κινέζικη.
1: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
2: Η Γαλλία.
1: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
2: Η ηλεκτρική κιθάρα.
1: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει. Είσαι η δέκατη νικήτρια.
2: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Και ήρθε τόσο καλή στιγμή, πραγματικά. Τόση στιγμή που τη χρειάζομαι.
1: Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, άρα ουσιαστικά μας διάβασες τις απαντήσεις, έτσι να το λέμε αυτό. Για να μας ακούν οι ακροατές τώρα που είναι εδώ στον αέρα, για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούν μες τη μέρα Kiss 92,9, γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο να κάνουμε?
4: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Game.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
2: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης,
3: Ζήσης Ρούμπος,
4: Χάρης Χιώτης,
3: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
2: και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
6: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
6: 7.
5: Κάτσε κανένα χαρηγείο, δεν θα περίμενε.
6: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
7: Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στο κέντρο, στην Ποσειδόνος, σε κάποια σημεία της Βουλιαγμένης και στην Κηφισίας. Η ώρα είναι 4 και κάτι και οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται στον 92,9 Kiss με Αναστέιζια και David Guetta. Σε λίγα λεπτά θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, καλό μα

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Πέμπτη και ακούμε 92,9 Kiss στην έκτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι Βραζιλία. Σημειώστε τις απαντήσεις για να τις έχετε έτοιμες αν παίξετε. 27 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο, 25 το Σάββατο που μάλλον θα βρέξει το μεσημέρι, την Κυριακή όμως τα σύννεφα θα φύγουν. Τώρα εμείς θα ακούσουμε Rag & Bone Man, σε λίγο έρχεται και ο Bruno Mars στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για

0: ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: 8 Δευτέρα. Φαρών και Ευρυπίδου 23 Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Άσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος. Στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721 090 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
0: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
1: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
2: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή, για Κυκλάδες ή 12 από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
3: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 92,9.

14 του μήνα στον 92,9 Kiss και περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες ξεχνάμε τις συνδρομές για διάφορες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να χρεωνόμαστε αν και δεν τις χρησιμοποιούμε. Διαβάζω γι' αυτό ένα τσεκ στις χρεώσεις μας που και που κάνει καλό στην τσέπη. Μην το ξεχνάτε, συνεχίζουμε με Σακύρα. Τώρα σε λίγο έρχεται και η Μέλανη Σι στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία σε 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
7: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.

πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Maps

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στη παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 7 35.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Hello and welcome στα 8 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 5η 14 Μαΐου του 2026. Όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8. Φυσικά και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα. Για τη Μυτιλήνη Slam 101,5. Για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953. Για τον Εύρο Hit Radio 88,3. Για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss. Και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr. Αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη Alley Dog, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά για σήμερα θα περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website και το app, και αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος και ο διάβλος επικοινωνίας μεταξύ μας. Εναλλακτικά εκτός στα social θα βρείτε Viber, WhatsApp και Gmail, ό,τι σας βολεύει, με ό,τι αισθάνεστε καλύτερα. Whatever you want, whatever you like. Ξεκινήσαμε δυνατά με Silhouette από McFly. Και αυτό που ακούτε τώρα είναι το δεύτερο για σήμερα, με τίτλο South. Τεράστια επιτυχία από το μακρινό παρελθόν.

το ζήτησε στο ξεκίνημα της εκπομπής η Νατάσα από Μυτιλίνη. Το έχετε ξανακάνει μέσα στην εβδομάδα, τα κατάφερα. Κάποια στιγμή να το τρέξω, το τρέξω τώρα. Να πω μια καλησπέρα και στη Χαρά και στο Δημήτρη από την Καλονή Λέσβου.

Anyways, έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς ως επιτοπλίστων. Θα σας μιλήσω για 35.000 είδη από όλο τον κόσμο. Τι είναι αυτό, το μεγαλύτερο κατάστημα snack που άνοιξε στην Κίνα. 370 εκατομμύρια ευρώ για την ακριβότερη έπαυλη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 59 μπάνια, 39 υπνοδωμάτια και 6.500 τετραγωνικά μέτρα. Και αυτό στο μενού.

στο Δημότυχο Έθριος και 21 και τέλος στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά Έθριος και 21 επίσης βαθμούς Κελσίου. This is White Lines, υπογραφή από Deco. Μια μεγάλη καλησπέρα στα παιδιά που στέλνουν. Καλησπέρα στην Άντζελα από την πανέμορφη Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη που ακούει.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer.

0: μασχάρι, κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

καλοκαίρι χωρίς παγωτό δεν γίνεται. Στο Spice να πω, σε περιμένουν 18 μοναδικές γεύσεις παγωτού για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Δροσέρες απολαύσεις, απίθανη γεύση και καλοκαιρινή διάθεση μόνο στο Spice, στα Λαδάδικα 46 στη Μυτιλίνη.

σχεδόν 16 λεπτά πριν από τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα. Gianni Romano, It's Not Right, But It's Okay, σε ένα remix από And Friends. Πανέμορφο. Εζητήσει από τη Βίκη λίγο πριν. Και γίνεται πράξη on air στο DJ Mix της 5ης, 14 Μαΐου του 2026. Έκανες παραγγελία από το φαγί. Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγή Rewards του φαγή.gr. Κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει. Και... θα σου μίλεγα γι' αυτό και έχει τεράστιο ενδιαφέρον για το Snack Kingdom. Το μεγαλύτερο κατάστημα snack στον κόσμο άνοιξε, παιδιά, στην Κίνα. Αυτό το μεγαλύτερο κατάστημα υπό snack που άνοιξε στην Κίνα πουλάει πάνω από 30.000 είδη snack από 70 χώρες. Κι όμως. Το Snack Kingdom, το μεγαλύτερο κατάστημα snack στον κόσμο, άνοιξε τις πύλες του στην πόλη Τσανξά της Κίνας, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία στους λάτρεις των λιχουδιών. Το κατάστημα δημιουργία της μεγαλύτερης αλυσίδας ελληνικής snack της Κίνας. Δεν ξέρω αν θα το πω σωστά. Μιγμίνκ Χεμάνκ, κάπως έτσι, και συγκεντρώνει περισσότερες από 6.500 μάρκες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Βεβαίως. Με έκταση που ξεπερνά τα 12.000 τετραγωνικά μέτρα και μια

Συνεχίζοντας το πρώτο κατάστημα έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον επισκέπτη. Διάδρομος των σνακ. Η είσοδος αποτελείται από ένα μακρύ γυάλινο διάδρομο γεμάτο πολύχρωμα σνακ, προετοιμάζοντας τους επισκέπτες για το τι θα αντικρίσουν στο εσωτερικό. Η πόλη των instant noodles. Ένα ολόκληρο τμήμα με περισσότερα από 3.500 είδη στιγμιαίων noodles, από κλασικές γεύσεις μέχρι σπάνιες σπεσιαλιτέ που δύσκολα βρίσκει κανείς αλλού. Και το τμήμα της κόλα. Δύο τεράστια ράφια φιλοξενούν αναψυκτικά τύπου κόλα από περίπου 20 χώρες, περιλαμβάνοντας ακόμα και εκδοχές με αλάτι. Σωστά, καλά ακούσατε. Είναι φοβερό αυτό. Τέλος να πω

Τρέλα συγκίναμε αυτό. Τρέλα. Ψάξτε στο Google, θα δείτε σχετικά βίντεο, φωτογραφίες και ό,τι άλλο. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή και στη χώρα μας, μετά από πολλά χρόνια. Αυτό το τραγούδι έχει τον τίτλο Carnaval de São Vicente.

να σου ρίχνω τους στα παιδιά που μου στέλνουν. Να πω καλησπέρα στην Αγγελική που ακούει από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Να πω μια καλησπέρα στον Πάνο που ακούει από Μυτιλίνη. Καλησπέρα. Και εσένα που δεν ξέρω που ακούς. Για

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σβέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
9: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
8: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
9: Hub IT, δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
10: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αριστοτέλης κοντά σας. Σήμερα 5η 14 Μαΐου, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8. Επιστροφή με Marshall Jefferson και Life is Simple, Move Your Body. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss, και σε παγκόσμια μετάδοση, το θυμίζω, το τονίζω, djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και η επιχείρηση από τη Μυτιλήνη Alley Dog, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Πώς θα δικάνετε, τα νέα σας περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website και το app εναλλακτικά.

Καλησπέρα στον Αντρέα από την Καλαμάτα. Η Μαρία ήρθε στην παρέα, μας ακούει από το κέντρο της πόλης. Οδηγάει, έχει μπλέξει την κίνηση. Ήσουν για ψώνια. Anyway, ανεβάζουμε ένταση, ρυθμό και διάθεση και όλα είναι καλύτερα. Έτσι κι αλλιώς. I'm sued for this.

στα 16-16,5 λεπτά, μετά τις 7.30 τελευταίο ημίωρο. Συγγνώμη, τρίτο ημίωρο. Είναι το Magic αυτό που ακούτε από Lemon και Herb. Μιλάω για το remix που είναι παραγωγής 2026. Και να ετοιμάζεστε για το επόμενο με τίτλο Missing You από Topic, Simza και A7S. Σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο να ετοιμάζεστε. Εγώ το κάνω συνήθεια στο DJ Booth. Κάθε μέρα κοιτάζω το έχει το Deal of the Day στο φαγή.gr. Προσφορές που δεν θες να χάσεις, γιατί πεινάμε. Αλλά πρέπει να παραγγέλνουμε έξυπνα και οικονομικά. Και ήρθε να σας μιλήσω για κάτι. 370, προσέξτε, 370 εκατομμύρια ευρώ για την ακριβότερη έπαυλη των ΗΠΑ της Αμερικής, με 59 μπάνια, 39 υπνοδωμάτια και, προσέξτε, 6.500 τετραγωνικά μέτρα. Το συγκρότημα διαθέτει επίσης σπα, γυμναστήριο, πιλάτες στούντιο, γήπεδο τένις και χώρο για ιδιωτικές ιατρικές εξετάσεις. Αν είναι δυνατόν, φοβερό, ε! Έχω και τις εικόνες μπροστά μου. Αυτή η έπαυλη λοιπόν στο Bel Air του Los Angeles βγήκε προς πώληση με τιμή 400 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή περίπου 370 εκατομμύρια ευρώ, και θεωρείται η ακριβότερη κατοικία που έχει καταχωρηθεί δημόσια στην αγορά των ΗΠΑ. Το ακίνητο, γνωστό ως Crown Jewel του Los Angeles, βρίσκεται σε οικόπεδο 32.000 τετραγωνικών μέτρων πάνω σε ύψωμα με θέα στο Bel Air Country Club στο κέντρο της πόλης, στον Ειρηνικό ωκεανό και στο Φαράγγι. Η πανοραμική θέα 360 μοιρών είναι ένα από τα στοιχεία που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο την αξία του στην αγορά της υπερπολυτελούς κατοικίας. Η έπαυλη διαθέτει συνολικά 6.500 τετραγωνικά μέτρα κατοικήσιμων χώρων, μοιρασμένα ανάμεσα στην κύρια κατοικία και τον ξενώνα. Στο σύνολο τώρα υπάρχουν 39 υπνοδωμάτια, 59 μπάνια που σας είπα και πριν, και 3 πισίνες. Με το ακίνητο να λειτουργεί περισσότερο σαν πεντάστερο resort παρά σαν κλασική κατοικία. Η κύρια κατοικία φτάνει περίπου τα 4.600 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει 10 υπνοδωμάτια αλλά και 13 δωμάτια για το προσωπικό. Ο ξενώνας έκτασης 2.700 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει 6 υπνοδωμάτια, 10 δωμάτια προσωπικού, δικό του γυμναστήριο και πισίνα. Να πω επίσης στο συγκρότημα, υπάρχει εξωτερικός χώρος φαγητού, καμπάνες δίπλα στην πισίνα, χώροι ασφαλείας, γήπεδο τένις και ειδικό παβίλιον για το τένις. Το εσωτερικό περιλαμβάνει custom πλακάκια, δερμάτινες λεπτομέρειες ραμμένες στο χέρι στους τοίχους του γυμναστηρίου και μπάνια με ευρωπαϊκή πέτρα. Τέλος, η είσοδος του ακινήτου έχει μήκος 450 μέτρα και περιλαμβάνεται από φράχτες και εισαγόμενα φυτά, ώστε να δημιουργηθεί πλήρη απομόνωση από τον έξω κόσμο. Η λογική είναι ξεκάθαρη. Όποιος μπαίνει, αφήνει πίσω του την πόλη. Το συγκρότημα διαθέτει πλήρη σπα, πισίνες με ζεστό και κρύο νερό, σάουνα, αίθουσες μασάζ, σαλόνι ομορφιάς, πολυτελές γυμναστήριο και στούντιο πιλάτες. Υπάρχει ακόμη χώρος αποθήκευση έργων τέχνης, δωμάτια ασφαλείας και μηχάνημα ακτίνων 6 για ιδιωτικές ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, οι σημερινοί διοκτήτες έχουν επενδύσει πάνω από 350 εκατομμύρια δολάρια στο ακίνητο μέσα σε μια δεκαετία. Το βασικό οικόπεδο αγοράστηκε το 2010 έναντι 35 εκατομμυρίων δολαρίων και στη συνέχεια προσθέθηκαν γειτονικές εκτάσεις με το συνολικό κόστος της γης να ξεπερνά τα 70 εκατομμύρια. Τέλος να πω, η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2018 και οι διοκτήτες έζησαν εκεί για 8 χρόνια. Αν τελικά πουληθεί κοντά στα 400 εκατομμύρια δολάρια, η έπαυλη μπορεί να γίνει η ακριβότερη κατοικία που έχει πουληθεί δημόσια στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας πρόσφατες καταχωρήσεις σε Aspen και K. Biscayne. Επιτυχίες καθοδόν, επιτυχίες συνέχεια. 10-10,5 λεπτά πριν τις 7.30. Ό,τι σας έλεγα πριν. This is Missing You. Υπογραφές από Topic, Simza και A7S. Δεν έχω ανοίξει μηνύματα.

ξανά. Προφανώς ζητά τραγούδι, θα το δώσω λίγο. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Καλησπέρα μου και στο Στέφανο. Πώς θα δικάνετε, περιμένω και τους υπόλοιπους για κάτι περισσότερο από μισή ώρα ακόμη. Μέχρι το τέλος μέχρι τις 8, τα προσωπικά μου social media θυμίζω μέσα από το website djmix.gr αλλά και το app. Εναλλακτικά και στα social, Viber, WhatsApp,

0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-2-0-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27-21-0-99-900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και

0: Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
2: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα. Χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: Καλησπέρα και στον Άγγελο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, η Νίκη μου. Ανέβασε και εσύ την ένταση και όλα θα είναι καλύτερα.
1: Your girl could never move like this.

Your girl could never move like this.

φοβερό track στα 18 λεπτά πριν από τις 8, πριν το τέλος. Edge of Desire, μου το ζητάτε τακτικά πυκνά θα έλεγα. Να πω μια καλησπέρα στην Αφροδίτη που το ζήτησε και φαντάζομαι νιώθει ικανοποιημένη γι' αυτό. Εδώ με τη Λίνα από όπου εκπέμπουμε πάντως παραγγέλνουμε στο φαγή.gr. Είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή στα σίγουρα για παραγγελία. Και υπό τους ήχους του Edge of Desire θα σου μιλήσω για το αν τα σκυλιά συμφωνούν οι κτηνίατροι για αυτό που θα σου πω. Αν τα σκυλιά δηλαδή χαίρονται που βλέπουν τους ιδιοκτήτες, μπορεί να βιώνουν άγχος. Κι όμως οι υπερβολικές αντιδράσεις κατά την επιστροφή στο σπίτι μπορεί να αντανακλούν συναισθηματικά προβλήματα στα κατοικίδια. Ναι, ναι. Οι σκύλοι συνηθίζουν να μας περιμένουν στην πόρτα με τεράστια χαρά, όπως και ο δικός μου. Και συχνά αυτή η υποδοχή είναι η πιο ευχάριστη στιγμή της ημέρας. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν πως πίσω από τον ενθουσιασμό, αν θέλετε, μπορεί να κρύβεται ένα σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να σχετίζεται με το στρες ή το άγχος αποχωρισμού. Mm-hmm. Αν και είναι φυσιολογικό για ένα σκύλο να γαυγίζει, να πηδάει από ενθουσιασμό, οι κτηνίατροι επισημαίνουν ότι μια υπερβολικά έντονη αντίδραση, όπως το να ουρεί από τη χαρά του, δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο, δεν είναι πάντα ένδειξη ευεξίας. Μια δυσανάλογη υποδοχή μπορεί να σημαίνει ότι το ζώο δεν μπορεί να διαχειριστεί την απουσία του ιδιοκτήτη του και υποφέρει τόσο. Υποφέρει όσο εκείνος λείπει, τέλος πάντων. Αυτή η απότομη αύξηση της διέγερσης μπορεί να επηρεάσει και τη σωματική του υγεία. Ειδικά σε σκύλους προχωρημένης ηλικίας, τέτοια επεισόδια ενδέχεται να προκαλέσουν καρδιακή υπερφόρτωση, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων. Επίσης, να πω, η κατάσταση αυτή συχνά επιδεινώνεται από λανθασμένες καθημερινές ρουτίνες από τους ιδιοκτήτες. Δύο από τα πιο κοινά λάθη είναι: 1. Η μακρόσυρτη και συγκινητική αποχαιρετισμή πριν φύγουμε από το σπίτι. Δεν χρειάζεται. Και δεύτερον, οι υπερβολικοί χαιρετισμοί κατά την επιστροφή μας. Αυτές οι συμπεριφορές ενισχύουν το αίσθημα βεβαιότητας του ζώου, κάνοντας την αποχώρηση και την άφηξή μας να μοιάζουν με γεγονότα τεράστια σημασία. Οι ειδικοί συνιστούν τη σταδιακή αλλαγή συνηθιών για τη μείωση του άγχους. Και πρέπει να σας τους πω αναλυτικά. 1. Σύντομη αποχαιρετισμή. Ο αποχαιρετισμός πρέπει να διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα και να γίνεται με ηρεμία. Και δεύτερον, ήρεμη επιστροφή. Αποφύγετε τις έντονες εκδηλώσεις μόλις μπείτε στο σπίτι. Περιμένετε να ηρεμήσετε.

τρόπος ανησυχίας, εξασφαλίζοντας μια πιο ισορροπημένη αλλά και υγιή συμβίωση. This is electricity. Voodoo Karma και Mad Boy.

και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Azalea Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Azalea Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27210.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurants Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία.

0: βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα. China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης. Η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της Βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine List από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε τον μπάνιο σας.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-90900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη. Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Peacock. Coffee and Brunch. Spot. Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pizzas, Γαλλικές Μπακέτες and More. High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 210 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf. Peacock, Pick and Go.
5: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
6: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
7: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
8: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο εξ Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
0: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
0: Guest DJs.
1: Guest DJs.
0: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
0: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun Weekend Nights.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πίσαρης, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, Νέα

0: Μέρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα, γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης.

0: θέλεις. Ένα αρτοπείο, Άρτος Φραγκαία, είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Αχα. Τι ωραίο ξεκίνημα, πόσο το αγαπώ. Καλή μας ακρόαση. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους, λέει η Χριστίνα. Καλησπέρα και από μένα. Και εγώ το αγαπώ φυσικά, Χριστίνα μου. Πώς είναι δυνατόν κάποιος που έζησε στη δεκαετία του 80 να μην αγαπάει Αχα, The Sun Always Shines on TV. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους, το μοναδικό τους νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια και το Take On Me είναι πολύ αγαπημένο τους, αλλά και το Hunting High and Low και τόσα τόσα άλλα. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Είναι Πέμπτη, βραδάκι στην Αθήνα, εδώ ακόμη έχει φως γιατί είμαστε βόρεια. Nightlight έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Nightlight στα FM στην Αττική, Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο μέρος της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Πολλά τραγούδια από τη δεκαετία του 80 απόψε, πολλά από τη δεκαετία του 90, αλλά και όχι μόνο. Και πολλά από το χώρο του New Wave και της Synth Pop. Αυτό εδώ είμαι σίγουρος ότι οι φανατικοί του συγκροτήματος το αναγνώρισαν ήδη. Ένα συγκρότημα που πήρε το όνομά του από ένα δημοφιλές γαλλικό περιοδικό μόδας. Από το 1982. Ένα συγκρότημα του οποίου μέλος, τον Dave Gunn, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω, να φωτογραφηθώ μαζί του και να του μιλήσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Depeche Mode, αυτό είναι το See Ya.

Πού να τα ακούσεις αυτά πλέον στα FM, σε ελάχιστους σταθμούς και σίγουρα στους σταθμούς που μεταδίδουν το Night Light και δεν κολλάνε σε ένα αυστηρό playlist, λίστα μεταδόσεων τραγουδιών. Classics Nouveau, Is It a Dream, και μάλιστα σε εκτέλεση διαρκείας. Ένα συγκρότημα, η Classics Nouveau, από το βρετανικό New Wave, ενεργό και δημοφιλές από τα τέλη της δεκαετίας του 70 έως και τα μέσα της επόμενης. Αυτή η μεγαλύτερη επιτυχία τους, Classics Nouveau, Is It a Dream. Το ακούν και το απολαμβάνουν ιδιαίτερα και αυτοί που ευχαριστώ ιδιαίτερα και κοινοποίησαν την ανάρτησή μου στο Facebook για το απόψινό Night Light. Δηλαδή Νίκη Γιάκοβλεφ από το παλιό Φάληρο, Σταύρος Μυστεγνιώτης, Γιώργος Μολφέτας, Κώστας από το Φυσκάρδο, Μάρθα Περδίκη, Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα, Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, Κωνσταντίνος Γεροντής και Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη. Δηλαδή και απόψε η Ελλάδα και όχι μόνο απ' άκρη σ' άκρη ακούει Night Light, εδώ που χτυπάει η καρδιά του πραγματικού ραδιοφώνου. Ο επόμενος καλλιτέχνης ήταν αρχηγός συγκροτήματος και μάλιστα το συγκρότημα είχε πάρει το όνομά του από το επώνυμό του. Κάποια στιγμή μάλιστα είχε διατελέσει και βίντεο τζόκεϊ του MTV, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αν όχι μεγαλύτερη του και του συγκροτήματος του οποίου ηγείτο αμέσως τώρα. King, Love and Pride.

0: μετάδοση του Night Light, αρχικά από το διαδίκτυο και εδώ και 2,5 περίπου χρόνια και από 5 σταθμούς των FM που κάνουν την τιμή να αναμεταδίδουν κάθε Κυριακή και Πέμπτη το Night Light ζωντανά από τις Βρυξέλλες. Ένα συγκρότημα λοιπόν που κάποτε ονομαζόταν Malice, μετά Easy Cure και τελικά Cure. Θα μείνουμε λίγο ακόμη σε αυτό το είδος, στο είδος του New Wave, για να...
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
4: Και non-stop party.
3: Fusion cuisine and sushi.
4: Fusion cuisine and sushi.
3: Guest DJs.
4: Guest DJs.
3: Artistic dance shows.
4: Artistic dance shows.
3: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
3: Goa Beats Bar. Χρυσή

πολύ αγαπημένη στην Ελλάδα Cure, Let's Go To Bed. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το τραγούδι δεν έχει ξαναπαίξει σε Nightlight σε αυτά τα 5 προς 6 πλέον χρόνια.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Φέτος, η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο.

0: Instagram, Facebook, site, Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel. Στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
6: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

πολύ new wave, πολύ synth pop, τουλάχιστον απόψε στο ξεκίνημα. Ένα βρετανικό συγκρότημα που πήρε το όνομά του από ένα nightclub στη Ζυρίχη, Cabaret Voltaire, Keep On Clubbing. Καλωσορίσματα και σε εσάς που δεν κοινοποιήσατε μεν την ανάρτησή μου στο Facebook, κακά παιδιά, αλλά ακούτε. Καλωσόρισμα πρώτα απ' όλα στην Linde, Linde Peters από το Βέλγιο ακούει. Welcome Linde, thank you well. Σόνια Ζαχάροφ, αρετή από την Αράχοβα, Νουνούκα, Δίνος και Γιώργος, αυτοί πάνε πάντα πακέτο. Chris, Στέλιος Πανταζής, Δημήτρης Τετραδάκος, Ηλίας Οικονομάκος, Έφη Θεοδωροπούλου, Βασίλης Ευαγγελόπουλος από τα Γρεβενά και Σόφια Λαμάνο. Σόφη, νομίζω ότι απόψε έχεις καταευχαριστηθεί, ως τώρα τουλάχιστον την εκπομπή, έτσι, αλλά έχουμε και συνέχεια. Συνέχεια τώρα με... Εντάξει, θα αλλάξουμε λίγο τώρα μουσικό ύφος, αλλά και πάντα μιλάμε για αγαπημένα τραγούδια. Τραγούδια που δεν ακούτε πλέον από άλλους σταθμούς. Εύκολα τουλάχιστον, μέσα δεκαετίας 90. Και ένας καλλιτέχνης που ήταν από τις ηγετικές μορφές του μουσικού κινήματος της Dream House. Ποιος δεν θυμάται την παγκόσμια επιτυχία του, το Children. Τεράστια επιτυχία.

Για πραγματικά, ο αξέχαστος Robert Miles εδώ συνεργάζεται με την Maria Naylor από το 96. Αυτό είναι το One and One.

Με πληροφορούν από τα κεντρικά ότι έχω και δύο ακροατές από Wichita, USA. Wichita, ε? Μόνο η Τσίτα λείπει. Και ο Ταζάν, ίσως. Δεν είναι μόνο όμως από Wichita που ακούν απόψε. Ακούνε όπως πάντα και οι περισσότεροι είναι από την Ελλάδα και ακολουθούν, βλέπω, Βέλγιο, Ιταλία, ναι, Ηνωμένες Πολιτείες μετά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ολλανδία, Ρουμανία και Κύπρος. Είπα και το Μεξικό. Πολλές χώρες, τουλάχιστον 10 που ακούν απόψε Night Light. Μια ακόμη εκτέλεση διαρκείας από ένα συγκρότημα από το χώρο του New Wave, η A Flock of Seagulls με το Wishing If I Had a Photograph of You. Θα αλλάξουμε όμως τώρα μουσικό ύφος για να ικανοποιήσουμε και άλλα γούστα. Ένα όνομα που μπορεί να μην λέει πολλά σε κάποιους, αλλά σε άλλους θα λέει, γιατί πέρα από τραγουδίστρια ήταν και ηθοποιός και μάλιστα μετακόμισε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αυστραλία για να συμμετάσχει στις αυστραλιανές παραγωγές των musical Hair και Jesus Christ Superstar. Τραγουδίστρια λοιπόν και ηθοποιός και μάλιστα ξαδέρφη της Grace Jones. Από το 83, Marcia Hines, She Got You.

από τα αγαπημένα τραγούδια τότε των ραδιοφωνικών σταθμών, των πιο δημοφιλών στην Αθήνα, στην Αττική γενικότερα, ενδεχομένως και σε όλη την Ελλάδα, του Star Radio και του Radio 23. Ιβάν από την Ισπανία, φωτονοβέλα. Μάλιστα είχα παρουσιάσει πρώτο στην Ελλάδα το βίντεο κλιπ του στην ενότητα που είχα ροκασταρισμό στην τηλεοπτική εκπομπή Κυριακάτικα, κάθε Κυριακή απόγευμα, με παρουσιαστές στην ΕΡΤ βέβαια, έτσι, τον Δημήτρη Κωνσταντάρα και την Έλενα Κρήτα, φωτονοβέλα από τον Ιβάν. Και σε λίγο έρχεται η ώρα του διαγωνισμού, γιατί και απόψε έχουμε διαγωνισμό, έχουμε και medley. Την ερώτηση θα την κάνω όπως πάντα στο δωμάτιο επικοινωνίας ή chat αν προτιμάτε, και θα πρέπει να απαντήσετε κατά τη διάρκεια μετάδοσης του medley. Ένα medley που σήμερα θα μας πάει πίσω στο 1996. Αλλά πριν από το medley και πριν την ερώτηση, τα δύο τραγούδια που έχετε ζητήσει εσείς. Και πρώτα, αυτό που ζήτησε ο συντελεστής, ουσιαστικά μόνιμος συνεργάτης του Nightlight, ο Κωνσταντίνος Γεροντής. Ζήτησε να ακούσουμε κάτι από το 2003, το συγκρότημα των Wolfsheim, ένα γερμανικό συγκρότημα, όπως καταλαβαίνετε, από το χώρο της synth-pop Dark Wave. Μέλος τους ήταν ο Peter Hepner, ναι, αυτός που συνεργάστηκε με τον Schiller αργότερα, στη δεκαετία του 2000 νωρίς, με επιτυχίες όπως το Dream of You και το I Feel You. Αλλά ο Peter Hepner τα έσπασε με το άλλο μέλος του συγκροτήματος λόγω δημιουργικών διαφορών και ειδικά από τη στιγμή που ακολούθησε προσωπική καριέρα. Το τραγούδι λοιπόν ζήτησε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος μάλιστα μου έγραψε ότι είναι πολύ καλό παρά τη βαρβαρική γλώσσα. Για τον Κωνσταντίνο λοιπόν, από το 2003, η Wolfsheim με το Kein Zurück, που σημαίνει «Δεν υπάρχει γυρισμός».

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
5: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
6: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome. το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
1: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
0: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
0: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.

Φοβερά medley, γράφει Έφη. Σε ευχαριστώ, Έφη μου. Έχουν βέβαια λίγο δουλίτσα, γιατί δεν είναι εύκολο να στριμώξεις μέσα σε 7 λεπτά 24 ρεφρέν. Σαν προχθές, αλλά πριν 37 χρόνια, όπως μου γράφει και ο Κωνσταντίνος. Το 1996 μας ταξίδεψε το medley και είχα απάντηση και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Σας βοηθάει βέβαια και το διαδίκτυο, έτσι, το Google και όλα αυτά. Από τον Σταύρο Μυστεγνιώτη και πάλι, αυτό καταντά ύποπτο. Η ερώτηση που έκανα στο chat ήταν δύσκολη, Ποια ημερομηνία προβλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το τελευταίο επεισόδιο της τηλεοπτικής σαπουνόπερας «Δυναστεία»? Και η σωστή απάντηση ήταν 11 Μαΐου του 1989. Ο Σταύρος λοιπόν ζητάει τραγούδι, θα το ακούσει στο Night Light της Κυριακής, εκτός βέβαια κι αν θα συμβιβαζόταν αντί για να ζητήσει τραγούδι με μια συνεδρία αποτρίχωσης. Ωστόσο, μια και θυμηθήκαμε τη σαπουνόπερα «Δυναστεία», τι θα λέγατε να ακούσουμε...

My Destiny από τον Lionel Richie, κάποτε μέλος των Commodores, και από το 82 με solo καριέρα, πετυχημένη solo καριέρα από το 82, δεν θυμάμαι ακριβώς αν ξεκίνησε ένα χρόνο πριν ή δύο. Η πρώτη επιτυχία του ήταν το Truly, 10 χρόνια αργότερα, και ενώ μεσολάβησαν πολλές επιτυχίες, κυκλοφορεί αυτό εδώ, το My Destiny. Έλεγα νωρίτερα ότι απόψε έχουμε και τραγούδια από το χώρο της Reggae. Εντάξει, έχει πάρα πολλά στοιχεία ρέγγε, δεν είναι καθαρό αίμο ρέγγε, αλλά ο καλλιτέχνης ήταν μισός Βρετανός, μισός Τζαμαϊκανός. Και θα τον ακούσουμε τώρα σε μια διασκευή που έκανε στην τεράστια επιτυχία του Sting, Englishman in New York. Το τραγούδι μάλιστα, Englishman in New York, στην κανονική εκτέλεση, και εδώ έρχεται η περιττή πληροφορία της βραδιάς. Το Englishman in New York λοιπόν ήταν γραμμένο για τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Quentin Crisp. Το 1993 το Englishman in New York διασκευάζει ως Jamaican in New York ο Shinehead.

0: Πήραμε την οικογένεια Εργολαβή απόψε, γιατί νωρίτερα ακούσαμε την Μάρσια Χάινς, τώρα εδώ η κόρη της, η Τζένι Χάινς, η πιο γνωστή της επιτυχία, αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον όρο επιτυχία, ήταν αυτό το τραγούδι από το 95, It's All Right, Τζένι Χάινς.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Δεν μπορείς να μιλήσεις πάνω σε αυτό το τραγούδι, ε. Από ζωντανή ηχογράφηση, το Candle in the Wind του Elton John, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Elton για την Marilyn Monroe, αλλά πολλά χρόνια αργότερα, τέλη Αυγούστου του 97, αν θυμάμαι καλά, ήμουν διακοπές στη Σαντορίνη, γι' αυτό το θυμάμαι, είχε αναγκαστεί να ξαναγράψει τους στίχους, είχε σκεφτεί να γράψει τους στίχους για τη φίλη του Lady Diana, η οποία έχασε τη ζωή της τότε σε εκείνο το φοβερό τροχαίο μέσα στο τούνελ. Elton John, Candle in the Wind, καλωσορίζω και Λευτέρη, αργοπορημένο, όπως επίσης και Χρήστο Σταμέλο, ο οποίος μου έστειλε και μια φωτογραφία από την νυχτερινή Αθήνα, τον ευχαριστώ. Ξέρετε ότι σε κάθε Nightlight παίζουν και τραγούδια που δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ στην εκπομπή. Ένα από αυτά έρχεται και τώρα, γιατί ποτέ δεν έχουμε ξανακούσει τον Gino Vanelli. Στο I Just Wanna Stop, βέβαια, που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του, τον έχουμε ακούσει. Αλλά σε τούτο εδώ που ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία του, όχι. Καναδός, αδερφός του Τζο Βανέλι. Αυτό ήταν top 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Living Inside Myself, από το 81, Gino Vanelli.

Dennis DeYoung, ένα ακόμη τραγούδι που δεν έχουμε ξανακούσει μαζί. 1986, προσωπική επιτυχία για το ιδρυτικό μέλος των Styx. Ήταν ο τραγουδιστής και κιμπορντίστας. Άστατος ο καιρός στις τελευταίες μέρες στις Βρυξέλλες, άστατος και απόψε. Μία πυκνώνουν τα σύννεφα, μία περνάει κάποια μπόρα, αυτή την ώρα ψυχάλες με 7 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα όμως ξαστεριά με 20, ξαστεριά και στην Καλαμάτα με 17 και στην Πτολεμαΐδα με 13, ενώ οι πληροφορίες μου μιλάνε για αρκετά σύννεφα τώρα στη Χαλκίδα με 16 και στο Αργοστόλι το ίδιο. Αύριο λίγο μετά το μεσημέρι στις Βρυξέλλες άστατος και πάλι ο καιρός με 11 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα όμως λιακάδα με 27, λιακάδα και στη Χαλκίδα με 26, όπως και στο Αργοστόλι με 21 και στην Πτολεμαΐδα με 22, ενώ στην Καλαμάτα λίγο μετά το μεσημέρι αύριο αραιή συννεφιά με 24 βαθμούς Κελσίου. Συνέχεια με μία από τις πολλές επιτυχίες από εκείνο το καταπληκτικό άλμπουμ του Terence Trent D'Arby, Introducing the Hardline, according to Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

Πού αλλού να ακούσεις τις μέρες μας, James Taylor, σε ελάχιστους σταθμούς, σε ελάχιστες εκπομπές. James Taylor, σπουδαίος μουσικός πραγματικά, με 6 Grammy βραβευμένος και για καμιά δεκαετία, παλιά, πολύ παλιά, ήταν και νυμφευμένος με την Carly Simon, παρακαλώ. James Taylor, Mexico. Την Κυριακή έχουμε και σπουδαίες νέες κυκλοφορίες. Μην χάσετε το Night Light της Κυριακής, γιατί θα ακούσουμε τα καινούργια singles των Rolling Stones, Chaka Khan, ναι, Chaka Khan, και ακόμη το remix που έχει κάνει πολύ καλό η Peggy Goo στο μάλλον μέτριο νέο single της Madonna, αλλά το remix είναι πολύ καλό. Επίσης έχω λάβει τα albums και θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά, τον Peter Frampton, Jack Johnson και Shaggy, I'm telling ya. Λίγο πριν το τέλος ενός ακόμη Night Light, ένα τραγούδι που είχε ηχογραφήσει αρχικά ο David Foster και είχε ερμηνεύσει ο Olivia Newton-John από το 89, από τις πολλές επιτυχίες του Sir Cliff Richard, The Best of Me.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικές

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
4: Προτάσεις
5: Kiss FM 89.
4: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ. Στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town. Since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: της ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς του εξωτερικού. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

αγαπημένα τραγούδια παίζουν στο Kiss 90s to now. Ακούμε όλα τα αγαπημένα 90s to now.

You're not working on it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώου Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ούλη. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ούλη. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.